0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: seems Johnny Rock.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Πρωινό Πέμπτης. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Σου βαράνε να πούμε τα τηλέφωνα οι ερωτομανείς γειτόνισσες να θέλουν ζάχαρη και ουσιαστικά αυτό να είναι ψέμα να πούμε, γιατί θέλουν να μπουν μέσα και οι τρεις τους και να σε βάλουν κάτω να πούμε οι δίμετρες καταπληκτικές εκπάγλου καλονείς γειτόνισσες να σε ρουφάνε, να σε ξεγκαγκανιάσουν σεξουαλικά την ώρα που εσύ δεν μπορείς άλλο να πούμε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα μεταξύ τους και εσύ να βλέπεις. Πω, παιδιά, Άγιο είχαμε και έχουμε βάλει το YouPorn και τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα από μακριά. Δηλαδή πάλι καλά. Πάλι καλά.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με την Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Σάλλο σε πανηγύρι γαστρονομίας σε ορεινό χωριό της Θεσσαλίας, καθώς 80 από τις συνολικά 92 παρευρισκόμενες έφυγαν κυοφορώντας τρίδημα. Ο δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων αποδίδει το ατυχές γεγονός σε βλάβη του τοπικού σερβερ του Google Translate, καθώς άλλο πράγμα σημαίνει γκαστρόνομοι στο πλατάνο χώρι και άλλο στο Birmingham.

0: εκτενές ρεπορτάζ και αποκλειστικές εικόνες από τη διάρκεια της φοράδας στο Αλόνι. Πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση για τις αιμορροίδες φέρνει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό. Αναλυτικές οδηγίες για DIY, καταπραϊντικές κρέμες οπίσθιας ανακούφισης. Ζωντανά στο στούντιο το τσαμπί του Κυρανέστη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει τώρα ο τηγανιτός φραπουτσίνο. Χαχα, αυτά. Νια νια νια. Όλα τα είχαμε πρωί πρωί. Έχεις και το σνούζιστερ. Σνούζ ρε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά παίζοντας του χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Του χαλί, δεν το έκανα εγώ κυρία. Go. Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός, ό,τι πρωινό Πέμπτης είναι αυτό. Ξαφνικά έχουμε φτάσει στο παραπέντε, στο αμήν του Σαββατοκύριακου. Είμαστε σχεδόν στο άντε πόρτας, είμαστε στο άντε γραμφή, πριν τις πόρτες. Αναλόγως το ότι παίζετε στο τάβλι, να το προσέχετε. Αυτό με το τάβλι είναι λίγο παράξενο. Όταν ο αντίπαλός σας ξεκινάει και κουνάει τα ζάρια πάνω από 3 δευτερόλεπτα, σας κοιτάει στα μάτια έντονα, γλύφεται, σας κλείνει το μάτι και από τη μέση και κάτω ησυχία, τότε να το αποφύγετε. Δεν θα φέρει εξάρες, κάτι θα φέρει, αλλά σε εσάς θα σας έρθει στη μούρη. Είναι λίγο παράξενο αυτό, οπότε να το αποφύγετε. Σας καλημερίζουμε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είσαστε για ακόμα ένα πρωινό εντελώς λάθος συντονισμένοι, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο για να λάβετε μέρος και στον διαγωνισμό μας από νωρίς. Ερώτηση δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολλές απαντήσεις. Ουσιαστικά δουλεύουμε σαν παντρεμένοι 35 χρόνια, που μετά από 38 χρόνια αποφασίσαμε να μιλήσουμε. Είναι καταπληκτικό το τρίκ. Μισό λεπτάκι να ρουφήξω εδώ πέρα. Έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό, παιδιά, γαλινοτσίνο. Είχε λίγο φραπέ με γεύση καραμέλα και έβαλα μέσα και γαλλικό καφέ. Είναι... Να φύγει η φοράδα, έρχομαι εγώ. Το αλόνι αδιανό, Είναι καταπληκτικό, ειδικά ο γαλλικός καφές. Να σας πω ότι μπορεί να μην βοηθάει λόγω καφέινης, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά παιδιά, έχει άλλες οριακά ψυχοτροπικές ιδιότητες. Καθώς εγώ παρατηρήσα τον εαυτό μου ότι ξαφνικά βάζεις άλλη ιεραρχία στα προβλήματά σου. Δηλαδή δεν σε νοιάζουν τέτοια πράγματα. Ξυπνάς το πρωί και έχεις ένα πρόβλημα. Ξεχωπίνεις δύο γαλλικούς καφέδες και μετά δεν έχεις πια πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα στη σχέση σου, ξέρω εγώ, χρωστάς στην τράπεζα, δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, έχεις θητική δυσλειτουργία. Όλα αυτά εσείς, όχι εγώ. Όλα αυτά, παιδιά, με ένα-δύο ποτηράκια γαλλικό καφέ τα ξεπερνάς, καθώς αναγκαστικά μετά κατουράς, να πούμε, γύρω σε 15-18 ώρες τα δύο κουπάκια. Και αφενός περνάς τόση πολλή ώρα κρατώντας το θυμ σου, που το έχεις ξεχάσει πως γίνεται μετά τα 15, και αφετέρου δεν έχεις άλλα προβλήματα. Δηλαδή και που τα έχεις, τα κατουράς. Είναι η μέθοδος του Λαμπραντόρ. Μάλιστα, μπορείς να το κάνεις όχι, ωραία. Το κατουράς και φεύγεις. Οπότε σας το προτείνω, είναι ιδανικό για προβληματισμούς πρωινούς. Πάμε να δοκιμάσουμε να βρούμε τα εσωτερικά ηχητικά κίνητρα, τις μικρές φωνούλες που είναι μέσα μας και φωνάζουν «Μη μαλθύμθυμ, είναι κακάσκιμη και εσύ πιωμένος» και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αλλά βασικά τις άλλες, τις φωνούλες που λένε ότι είναι πρωί και εσείς πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Και όχι απλά να πεταχτείτε, πρέπει να βρούμε και την αντίστοιχη παρομοίωση. Πρώτον, πρέπει να πεταχτείτε σαν νίντζα. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό κάνει. Αν το κάνει στη μούρη σας, δεν είναι νίντζα, απλά του πάνε πολύ τα μαύρα. Αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα, θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Μπορούμε να πεταχτούμε σαν ελατήριο, για να δούμε.

Εκτός αν έχετε από αυτά τα παλιά τα στρώματα που είχαν το ελαττήριο μέσα, είναι αυτά που αντικαταστήσαν τους ομιέδες στα χωριά. Και από τότε ξεκίνησε να πούμε να έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, γιατί στα χωριά είχε παλιά τους ομιέδες. Με το που έπεφτε το βράδυ, ερχόντουσαν τα τριζόνια για το βραδινό τους το τραγούδι. Εκείνο το βραδινό πούσι. Γιατί το πρωί δεν βλέπετε, δηλαδή πραγματικά. Αλλά το πούσι, η υγρασία στα φυτά έπεφτε, να πούμε. Ξεκινάγανε, παιδιά, οι σωμιέδες. Άκουγες από όλο το χωριό. Σε Dolby Surround. Οπότε έλεγες, αφού αυτή. Γιατί όχι κι εγώ. Με τα καινούργια τα μουγκάτα στρώματα τώρα. Ακούς μόνο τις φωνές των συνευρισκομένων. Τι σου κάνω, τι μου κάνεις, τι σου κάνω. Πετάγεται όλο το χωριό. Τι θα γίνει, να πούμε. Έλα αύριο στο καφενείο να σου πούμε τι σου κάνει. Να βγάλετε το σκασμό να κοιμηθούμε. Είναι λίγο πρόβλημα. Αν δεν μπορείτε τώρα να μεταχτείτε ούτε σαν ελαττήριο, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Το ανίκητο, το invisible Vita, YZ. Καθώς θα σας θυμίσουμε ότι είναι πρωί και εσείς κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Τώρα πια και να μην κατουργιώσαστε, δεν μπορείτε να μείνετε στο κρεβάτι. Είναι παλαβό hack για το υποσυνείδητο αυτό. Του λες να πούμε κάτι, του κολλάει το υποσυνείδητο και μετά στο λέει συνέχεια. Οπότε δεν μπορείτε να παραμείνετε στο κρεβάτι, οπότε πεταχτήκαμε όλοι και όλα μια χαρά. Θυμίζω, καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Πείτε το κι εσείς. Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο που πείτε το κι εσείς. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 24/9 που βρέθηκε ξαφνικά κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας πρωί. Να δούμε τι γλυκάκια έχει, τι θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα γλυκάκια, παιδιά, γιορτάζει και η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Τώρα βάλε μέσα ρε και μια Μαρία, βάλε μια Κατερίνα, βάλε κάτι τέτοιο να πούμε. Πού να τη βρω τη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό. Αυτό είναι σαν άσχημο παρεάκι που βγήκανε να πιούνε καφέ για να λένε η μία για τα μαλλιά της Αλνής και τα νύχια της. Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό, έμπαινες? Όχι ρε φίλε, διπλασφαλιζόμουν απ' έξω. Κι άμα με δεις να μπαίνω, χτίστε τον τοίχο. Τώρα είναι λίγο παράξενο, με εξαίρεση αυτό το Μυρτό που είναι και κολόνια. Αυτός ο κακομύρης ο Αγιώργης, παιδιά, στις αγιογραφίες, στις εικόνες, τι έχει τραβήξει να πούμε. Πάνε οι γριές με αυτό το απελπισμένο. Δεν έχετε δει ερωτικά ερεθισμένη γριά, αν δεν έχετε δει πραγματικά κάποια ηλικιωμένη να πηγαίνει να προσκυνήσει την εικόνα του Αγιώργη. Δηλαδή μέχρι και τάλογο συχαίνεται. Είναι ο Δράκος από κάτω και λέει σαύρα είμαι μωρή, σαύρα. Ίδιο σώ είμαστε, γιατί το κάνεις αυτό. Και μετά πάνε και πασπαλίζουν την εικόνα με το πατσουλί να πούμε και έρχονται κι άλλες. Τι παράξενο πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, χρόνια πολλά κούκλα μου. Αλλά δεν ξέρουμε και καμία. Ξέρω το Θέκλα. Τώρα πώς αγιοποίησε ως Θέκλα. Ξέρω ότι είχε φτάσει καμιά 95 χρονών. Άμα 95 χρόνια να πούμε έχεις αυτό το όνομα, εντάξει, δηλαδή τον παράδεισο τον έχεις κερδίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Έτσι σαν σήμερα το 1828, μια μέρα σαν σήμερα, ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, άσε ρε να πούμε, έφτιαξε την Ελβετία. Τι είναι, μια τράπεζα είναι να πούμε αυτή. Είχαν γίνει παγκόσμιοι πόλεμοι και βγαίνανε οι Ελβετοί έξω και λέγανε τι είναι αυτός ο θόρυβος. Γιατί είχαν μείνει ξύπνοι όλο το βράδυ, ερχόντουσαν οι νεράιδες με τα τιμαλφή από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και τα βάζανε μέσα να πούμε στις τράπεζες τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το 1828 λοιπόν ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Καποδίστρης θα οργανώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. Θα ανοίξει, παιδιά, τα ταχυδρομεία. Να, εμείς τα κλείσαμε. Να σου πω κάτι. Εντάξει, περάσα χρόνια από τότε. Δηλαδή, αν δεν τα έχεις ανοίξει κι εσύ, εμείς θα χρειαζόταν να τα κλείσουμε τώρα.
να κάνω μια ερώτηση. Και τώρα, πώς στέλνεις άμα θέλω να στείλω γράμμα? Έστω ότι μου έρχεται να πούμε να ερωτοτροπήσω εκ του μακρόθεν, να κάνω cyber sex, αλλά όπως το κάναμε παλιά με το γράμμα, που σάλιωνε στο φάκελο, σάλιωνε στο γραμματόσημο, έβαζες και φυλάκι μέσα στο γράμμα που είχες βάλει. Και μετά, μέχρι να πάω φάκελος, τον είχες αλλιώσει, να πούμε, ο ταχυδρόμος, ο μεταφορέας. Έφτανε στην αλληνή το γράμμα, να πούμε, και δεν μπορούσε να διαβάσει από την υγρασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Το 1834 θα αρχίσει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη ήταν αυτοί οι δικαστές που δεν θέλανε να υπογράψουν την καταδίκη του Θόδωρα, να πούμε, του Κολοκοτρώνη, του φίλου μας, σε θάνατο, και θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Και τελικά το Θόδωρα, μία τον βάζαμε στη φυλακή, μία τον βγάζαμε όταν είχαμε ανάγκη. Ήτανε λίγο προβληματάκι. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 1948 ο φίλος μας ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα, έλα μωρή αρρώστια Σοϊτσίρο, θα ιδρύσει την εταιρεία Χόντα. Το οποίο είναι λογικό, να πούμε, γιατί αυτοί είναι Ιάπωνες, πάει το όνομά τους. Φαντάζεστε, να πούμε, να... γι' αυτό δεν έχουμε βιομηχανία, γι' αυτό έχουμε μόνο το τουρισμό. Φαντάζεστε τώρα, να πούμε, καινούριο οικογενειακό όχημα με 118 ύπους, Eurocup 6, 0-100 σε 15 δευτερόλεπτα, Birbidjolidis Cars. Δεν πάει να τα αγοράσει ο άλλος, δηλαδή, στον Birbidjoli του και αυτού. Ενώ με το Honda είναι αλλιώς. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μας το Σοϊτσίρο. Το 1882, μιας και είμαστε στα αυτοκινητοειδή, θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Carl Rupp. Ο μηχανικός αυτός που ήταν ιδρυτής της αυτοκινητομηχανίας BMW, την οποία παλιότερα επί Πασόκ πήγαινες, έπαιρνες ένα δάνειο, αγόραζες μία, να πούμε, για ένα Σαββατοκύριακο, μετά την πέταγες κάπου, να μου, γιατί ωραία είχαμε περάσει. Τι άλλο θα γίνει? Το 1845 θα πεθάνει ο Ανδρέας Λόντος. Έλα ρε, τώρα μου το λέτε ρε. Α, έχουν περάσει. Εντάξει, okay, το ξεπέρασα. Ο οποίος ήταν μια παράξενη ιστορία, να πούμε, στην επανάσταση του 21. Βασικά ήταν λίγο κατσικοπόδαρος. Ήταν από τη Βοστίτσα. Η Βοστίτσα ήταν το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την περιοχή εκεί, και ειδικά στην Αιγύρα που είναι πριν το Αίγιο και την αγαπάμε μία παραπάνω. Ήταν εκεί πέρα προϊστός, κοντζαμπάσης, είχε πολλά λεφτά, να πούμε, περνάγανε καλά. Κάποια στιγμή οι Τούρκοι του αποκεφαλίσανε τον πατέρα, και αυτός για εκδίκηση, παιδιά, τα πήρε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήρε άδεια από την Υψηνή Πύλη, από τον Σουλτάνο, και γύρισε πάλι ως κοντζαμπάσης. Δηλαδή είναι λίγο προβληματάκι. Θα δεις τι θα σου κάνω. Θα δεις τι θα σου κάνω. Θα δεις, αλλά όχι σήμερα. Κάποια άλλη στιγμή, να μην το περιμένεις. Και γύρισε τέλος πάντων και πλήρωνε μόνος του στρατιώτες και τα λοιπά. Ήταν λίγο κατσικοπόδρος, γιατί όπου συμμετείχε ή χάναμε ή γινόταν κάτι παράξενο. Αλλά το κακό του αυτού ήταν ότι, παιδιά, έτρωγε τα λεφτά. Σε γκόμενες, μέχρι και ο στρατηγός ο Μακρυγιάννης το έλεγε στα απομνημονεύματά του, μάλλον. Κανείς δεν ξέρει τι έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Είναι αυτό που πάει το Google Translate, βλέπει το Βλαχογιάννη και του λέει: «Πω ρε φίλε, τι κατάφερες». Και του φάγαν τα λεφτά, να πούμε, οι γκόμενες και ο άσωτος βίος. Και στο τέλος αυτοκτόνησε. Βρέθηκε, όπως λέει και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, με τα μυαλά του χυμένα στο πάτωμα και μια πιστόλα άδεια δίπλα, και φαντάζονται ότι αυτοκτόνησε. Όπως ακριβώς έχει γίνει σε πολλά δικαστήρια, που ρωτά δικαστής τι διάολο συνέβη. Αυτοκτόνησε, κύριε δικαστά, μα με 8 πυροβολισμού στην πλάτη. Καθαρή ατυχία. Το ξαναζόμιζε. Και το 1920 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ. Αυτό τώρα είναι μια παράξενη περίπτωση. Είναι ο Ρώσος κοσμηματοπόλης που έφτιαχνε διαμαντένια αυγά. Παιδιά, έχω δει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω από πού εμπνεύστηκε, αλλά έχω δει τέτοιο πράγμα ειλικρινά σε σεξ σοπ. Αυγό δεν το λες. Κάτι με μπρίζες, με πλάγ ήταν, δεν το θυμάμαι ακριβώς. But is it an egg? But is it a plug? Δηλαδή, ένα παράξενο, και αυτά είναι αμύθι της αξίας.
πάνε και αγοράζουν διαμαντένια αυγά. Τους βλέπει κότος και σου λέει ναι, εσείς τα παίρνετε έτοιμα. Εμένα μου έχει γίνει ο κολφίμ θυμνά και τα κάνετε μόνο ομελέτα. Είναι λίγο παράξενη όλη αυτή η φάση, αλλά τέλος πάντων περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Αυτά πάνω κάτω και πέρα δόθε που είναι μια εξίσου ωραία κίνηση. Είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και κάτι χλαχλαχλούχλα τέτοια κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε για να δούμε εδώ πρώτος στη σειρά. Είναι κάτι που επικαλούμε πάντα στα δημόσια ειρητήρια και στα σεξουαλικά όρια, στα οποία συχνά πυκνά καλούμε να μη συμμετάσχω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές δεν το έχω κάνει. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, αλλά εδώ δεν μου δουλεύει τίποτα. Τι φάση. Παίξε, κάνε κάτι. Γιατί δεν θέλεις, αφού σ' αγαπώ. Δεν πειράζει, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Νάτος, ο φίλος μας ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Καλή εκπομπή, θέλουμε ποιοτικότερα ανέκδοτα. Κάτσε ρε Μανώλη να πούμε. Δεν φτάνει, τζάμπα το έχετε, στο πιάτο σας το δίνω ρε Μανώλη. Και έρχεσαι να πούμε εσύ και λες, ναι ξέρεις, εντάξει θα ήθελα να είναι και λίγο ποιοτικότερο. Δηλαδή να σου πω, αυτό το θάρρος το έχεις και στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή έχει τύχει να πας στη σύντροφό και να της πεις καλημέρα μωρό μου, έχεις παχύνει. Δηλαδή σε εμάς γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι άσχημα, περίμενε να ακούσεις και το σημερινό, αφού το πάμε με γεωμετρική πρόοδο. Έλα ρε Μανώλη να πούμε, μην είσαι, ήσουν αστριμμένος τώρα. Please Μανώλη, don't be the στριμμένος, δηλαδή try my friend. Λοιπόν, να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, υπέροχη μέρα σήμερα, λέει, κέρδισα και χθες, τι άλλο θέλω. Δεν θες να ξανακερδίσεις σήμερα? Δεν θες να μάθεις τι έχεις κερδίσει? Δεν θες να μας πεις και εμάς που δεν το... Δηλαδή υπέροχη μέρα, λογικά. Εντάξει τώρα η Αρχοντούλα, το θυμόσαστε ότι μένει μέσα σε αυτή την το time bubble που εκεί έχουν συνεχές πασόκ, το παλιό. Και είναι όλα ευχάριστα, είναι όλα ωραία και τα λοιπά. Πιωμένοι θα είναι, κανείς δεν ξέρει. Υπέροχη μέρα σου λέω, αλλά εντάξει. Από αυτό που παίρνεις, βάλε 2-3 κουτάκια. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, νύστα καταραμένη και ανελέητη. Το καταραμένη και ανελέητη. Μια φορά υπήρξε ως σημείωση μιας dick pic που είχα στείλει. Όχι τίποτα άλλο, για να δημιουργήσω παραπάνω εντυπώσεις με μια απλή dick pic. Όχι, αλλά αν η dick pic σου πηγαίνει και παραπέμπει και λίγο σε μαμρά, εξίσου καταραμένη και ανελέητη, αλλάζει λιγάκι. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα μωρή, εξάρτηση των πρωινών εργανών με κέφι. Αφού πετάχτηκα λέει σαν τον νίντζα, αλλά το αυτοκίνητο λέει πήρε μπροστά κατόπιν βοήθειας από την οδική βοήθεια, οι οποίοι δεν τραγουδάνε ποτέ. Να το ψέμα. Άντε τώρα να τρέχω λέει για σέρβις και το χειρότερο να βρω αυτοκίνητο αντικατάστασης. Δεν είχε εκεί στη γειτονιά ρε παιδάκι μου να πούμε κανένα παρκαρισμένο σε κανένα στενάκι, να το έχουν αφήσει ανοιχτό, να μπορεί να το βουτήξεις πιο εύκολα κτλ. Δηλαδή τι έπαθε το αυτοκίνητο, Χρήστο μου? Πριν φωνάξεις την οδική και χρεωθείς ας πούμε στις επόμενες επισκέψεις, πάρε εδώ πέρα ένα τηλέφωνο, πες Αλέξανδρε μου κάνει καπ καπ, κατ κατ, κατ κατ, γκαπ γκαπ. Να δούμε μαρτζακλάνα, το αυτοκίνητο δεν μαρτζακλάνε, αφού τις έχουμε τις γνώσεις. Αυτοκίνητο αντικατάσταση, να πούμε γκόμε να κάνεις το ίδιο. Ναι καλημέρα Express Service, ναι, τι έχετε, τι πρόβλημα έχετε? Μου χάλασε η δικιά μου. Έχει άποψη ρε φίλε. Και τι λέει ρε φίλε, συνέχεια παλιά δεν είχε, μου γκή την γνώρισα. Μήπως έχει να μου στείλετε καμιά άλλη, δηλαδή το βλέπεις. Να και ο Βασίλης που λέει πολύ καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, βγήκε ήλιος λέει, να στεγνώσουμε λιγάκι. Κάτσε ρε, τι είσαι ρε Βασίλη, σήμερα feeling εφηβικό βρακί. Έξω είσαι όλη μέρα. Τι σαλιγκάρι είσαι ρε Βασίλη. Καφές και στο δρόμο για δουλειά ο σαν φτωχός Γιωσιμίτσου, εν αναμονή του σημερινού ανέκδοτου. Τώρα με πλήγωσε ο Μανώλης πριν και δεν ξέρω Βασίλη, θα το πω εγώ.
Γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν με νοιάζει πολύ η άποψη. Δηλαδή στις εκπομπές και στο σεξ, την άποψη την ακούω βερεσέ. Άμα ήθελα άποψη, μωρή, καθόμουν να πούμε και σκεφτόμουν μόνος μου. Τι έρχεσαι και εκφέρεις γνώμη. Να και ο Κωνσταντίνος πάνω στο τι έρχεσαι, μωρή, και εκφέρεις γνώμη, τυχαίο θα είναι. Καλημέρα μου, σαν τη λατρεία. Οι μυρσίνες και οι μυρτούδες είναι κούκλες, λέει. Έχω κόρη εγώ και ξέρω. Έχεις κόρη μυρσίνη και μυρτό μαζί. Δεν είναι ότι τις χαιρόσασταν απλά, να πούμε. Θέλετε να γελάτε και στο διηνεκές. Πώς τη λένε την κόρη σου, μυρσίνη ή μυρτό? Εντάξει τώρα, άμα είναι κόρη σου, τώρα απλά είχες χρεωθεί τα... Τέλος πάντων, δηλαδή έχεις κάνει τεστ DNA, το ξέρεις, σου μοιάζει. Έχει αυτή την πρωινή νεκροφάνεια, ας πούμε. Δηλαδή άμα δούμε τη μυρσίνη μυρτό και σένα, ξέρουμε ότι... Υποσχεθήκαμε το ανέκδοτο και είμαστε πανέτοιμοι και σήμερα να μπούμε σε αυτό το section της εκπομπής. Λοιπόν, αλλά θα δώσετε προσοχή. Μην με αναγκάζετε κάθε φορά να τα εξηγώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν το θέλω. Δηλαδή, βάλτε και εσείς λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Καταπληκτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε. Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τώρα ένα ζευγάρι. Αυτή ήταν παντρεμένη καμιά 40 χρόνια. Και πηγαίνανε αριστερή λωρίδα, να πούμε, με 70 για τα όρια ταχύτητας. Είναι αυτά που σπάνε τα νεύρα τον από πίσω. Λοιπόν, είναι αυτά. Γυρνάει κάποια στιγμή, του λέει η άλλη, να σου πω κάτι. Με έχει πρίξει τόσα χρόνια και θέλω να χωρίσουμε, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου, να πάω με τίποτα άλλους και να σκεφτώ. Εν τω μεταξύ ο κακομύρης, να πούμε, εκεί πέρα δεν μιλάει, πατάει λίγο τον γκάζι. Από 40 χιλιόμετρα ξεκινάει τα αμάξι. Καραμπιρμπίτζογλου και ιός που λέγαμε και πριν. Και πηγαίνει με 70 το αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, άλλη δεν έχει πάρει χαμπάρι, έχει μπει στο όν, να πούμε. Και να σου πω και κάτι. Το καπάκι της λεκάνης δεν το κατέβαζες ποτέ. Εγώ τα ανεβοκατέβαζα. Και μερικές φορές που το κατέβαζες, εγώ το ανέβαζα για να δω να έχεις κατουρίσει από κάτω. Μου έχεις κάνει αυτά τα πράγματα. Ο άλλος λίγο γκάζει ακόμα, 100 χιλιόμετρα. Τίποτα, χαμπάρι, αν να πούμε. Και μια φορά, σ' είχα δει που γλυκοκοίταζες την κουμπάρα. Και εγώ που σ' είχα καταλάβει από πριν, γι' αυτό είχα διαλέξει αυτή με το μουστάκι. Αλλά τίποτα, εσύ, να πούμε, χαραμοφάεις. Πατάει λίγο άλλο τον γκάζι, να πούμε, 150 χιλιόμετρα. Η Καραμπερμπίτζογλου και ιός βλέπετε ότι διαθέτει και σούπερ cars. Συνέχιζε το μεταξύ άλλη που διαφορείς. Εδώ και 6 μήνες μου λες θα κατεβάσει τα σκουπίδια, να πούμε, και τα λοιπά. Στάζει η βρύση και δεν την έχεις φτιάξει, να πούμε, και κάνει κινέζικο βασανιστήριο στον υπτήρα. Τίποτα, ο άλλος πατάει τον γκάζι 220 αυτοκίνητο. Καραμπερμπίτζογλου και ιός. Δεν πουλάμε αυτοκίνητα, σφαίρες πουλάμε. Τίποτα, η άλλη το χαβάτης, να πούμε, και μια φορά. Να σηκωθείς και εσύ και να με νιώσεις σαν γυναίκα. Επειδή έχω λίγο όψη φλοιού πορτοκαλιού και δεν σε νοιάζει και κοιτάς άλλες και τέτοια. Οπότε στον πύρι-μπύρι έχει φτάσει ο άλλος, να πούμε, έχει πατήσει τον πύραυλο από τον Καραμπιρμπίτζογλου. Πηγαίνουνε με 300 μπροστά, έρχεται ένας τείχος. Και η άλλη το χαβάτης, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Οπότε του λέει, να σου πω. Εσύ για δεν μιλάς. Τι έχεις? Τώρα είναι το καλό. Τώρα έρχεται, παιδιά. Λοιπόν, το έχουμε κρατήσει προηγουμένως. Είναι μία που του έχει πρίξει τα θύμη. Ο άλλος κάθε φορά που τον πρίζει πατάει τον γκάζι και του έρχεται ένα στίχος. Και έρχεται η ερώτησή της μετά από το που του έχει κάνει και του λέει, εσύ τι έχεις? Και όπως ο τείχος έρχεται και ο φίλος μας πηγαίνει με την αμαξάρα από τον Καραμπιρμπίτζογλου με 580 χιλιόμετρα πάνω στον τοίχο και του λέει εκείνη. Τώρα είναι το καλό, τώρα είναι το καλό. Του λέει εκείνη, τι έχεις? Εκείνος της απαντάει. Αερόσακο! Να! Δηλαδή, αυτός αδιαφορούσε τώρα τόση ώρα, όση ώρα τον έπριζε, να πούμε, πάτα και τον γκάζι, είχε σκεφτεί ότι έχει αερόσακο οδηγού, το αυτοκίνητο από την Καραμπιρμπίτζογλου είχε και συνοδηγού, αλλά τον είχε απενεργοποιήσει. Και σου λέει, δεν μπορεί, να πούμε, κάποια στιγμή θα σταματήσεις. Λέγε, να πάρουμε κι άλλο φορά. Το αστείο, λοιπόν, είναι στην ερώτηση τι έχεις, ενώ αυτή του είχε θορυβηθεί με τη σιωπή του συντρόφου και είχε χαρεί προς στιγμή, να πούμε, για σου λέει αυτός, για να μην απαντάει. Ποιος ξέρει, θα έχει λερωμένη τη φωλιά του. Θα είναι η φωλιά του σαν το βρακί του, να πούμε, και τέτοια πράγματα. Αυτός απάντησε στο τι έχεις με το υλικό το οποίο θα τον προστατεύσει από τον βέβαιο θάνατο, που είναι ο αερόσακος. Έλα ρε τώρα να σας πω κάτι. Επειδή κυκλοφορείτε εσείς με τα σαραβαλάκια, να πούμε, και δεν έχετε τα λεφτά να πάρετε το leasing από τον Καραμπιρμπίτζογλου,
έρχεστε και λέτε για τα ανέκδοτά μας. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε. Άσε που ακούτε πρωί-πρωί την εκπομπή και αναγκάζομαι εγώ και μιλάω 2 ώρες, να μου δουλειά δεν είχαμε να κάνουμε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και πήγε 8.30 και τα λέμε σε λίγο, κάνουμε μουσικό break.

0: πολύ και καλή μουσική εδώ στην εκπομπή μας. Σπάνια βέβαια, αλλά εν τούτης ισχύει. Το ίδιο κάνουμε και με το σεξ. Είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο, θυμίζω. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, προκειμένου να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα sections της εκπομπής. Λοιπόν, να, ο φίλος μας ο Μανώλης λέει, αντί για τον Μανώλη πάτησα τον Πάνο. Χίλια συγγνώμη, υπάρχει ο Πάνο Μανώλης και ο Κάτω Μανώλης. Πάτησα τον Πάνο Μανώλη, φεύγουμε από τον Μανώλη και πάμε στον Πάνο, τον οποίον τον θαυμάζουν όλοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, χαλασμένο αμάξι άκουσα. Για πείτε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής να δω αν έχω κάτι στα υπόψη. Όχι, όχι, όχι, ήταν του Χρήστου το... Είναι... Κατέμιση είναι αυτός με τη δύο. Μην πας πάνω. Μπορείς βέβαια να πας να ρίξεις μία ματιά, όπως ακριβώς κάνουμε εμείς στα συνεργεία και στους γυναικολόγους. Μην ασχολείστε. Μάστορας δεν είμαι, αλλά μία ματιά την ρίχνω να πω. Αυτό αλήθεια, γιατί Χρήστο, άλλη φορά θα παίρνεις τον Πάνο. Ξέρει όλους τα, όλα τα συνεργεία αυτοκινήτων. Καλά από πάνω που μένει θεογκόμενα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω είναι και τζάμπα. Και να τώρα ο Μανώλης που λέει, όχι και στριμμένος, λέει δεν το δέχομαι. Κάτσε μωρέ να πούμε. Είσαι παρεξηγησιάρα σήμερα, Μανώλη. Μην είσαι. Όταν λέμε στριμμένος, δηλαδή φαντάσου σαν να είσαι με τον μποξεράκι στο on. Στρίβεται εκεί η υπόθεση να βάλει δεξιά, αριστερά, πέρα εδώ. Ενώ στο off χαλαρώνει, ξεστρίβει. Η βοηθός μου λέει, η Βάσια συμφωνεί, λέει, με αυτά που λέω. Αχα. Κάτι παράξενο συμβαίνει. Υπάρχει μία γυναίκα εκεί μέσα που συμφωνεί μαζί σου. Με εξαίρεση να μπήκε μέσα η Βάσια πρωί πρωί και να της είπες πόσο έχεις ομορφήνει, τι απίστευτα που σου πάει η στενή παραλλαγή στο καταπληκτικό σου κορμάκι και τέτοια πράγματα που θα συμφωνήσει βέβαια. Κάτι ύποπτο συμβαίνει, Μανώλη, να τις προσέχεις αυτά τα ξαφνικά συμφωνούμε. Δηλαδή, ξέρεις πως οι παντρεμένοι φίλοι τώρα ακούν την εκπομπή και έχουν ανατριχιάσει, να πούμε. Δηλαδή, να και η Σοφία που επιτέλους, ένας άνθρωπος που εκτιμά το καλό ποιοτικό χιούμορ, βέβαια ακούει και την εκπομπή μας για την αντίστοιξη, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει, πόσο πιο ποιοτικό ανέκδοτο το θέλουν πια. Μη τους ακούς, καταπληκτικό ήταν και σήμερα. Μισό λεπτάκι, θα κάνω copy την τελευταία πρόταση εδώ. Καταπληκτικό ήταν και σήμερα. Και Σοφία μου, αν δεν σε πειράζει, θα το βάλω να το ακούω κάθε μέρα, σαν να έχω κάνει το σεξ. Άλλο λες εσύ, άλλο καταλαβαίνω εγώ. Και πάλι οι φίλοι μας οι παντρεμένοι ξανανατριχιάζουν. Δηλαδή, πόσο πιο υποσυνείδητη να την κάνουμε την εκπομπή. Να και ο Σταύρος, τον οποίο δυστυχώς δεν τον άκουσα χθες. Δεν ξέρω αν σας είπε το μνημόσυνο. Αυτά, έχει ένα καταπληκτικό πράγμα στην εκπομπή του ο Σταύρος, που βγαίνει και αντί να χαιρετάει τους ακροατές, διαβάζει τα υπερηγίας. Λέει, καλό βράδυ, πάμε τώρα να χαιρετήσουμε το Δημήτριο, Δημήτριο Γεώργιο, Ιωάννη και Ψάνη και Φόρημον. Και επίσης να χαιρετήσουμε τη Μαρία, την Κατερίνα, Κατερίνα. Έχει ένα καταπληκτικό. Μας λέει, καλημέρα μου σαν θεότητα των FM. Καλημέρα Σταύρο μου. Και μας έχει στείλει εδώ το «Είμαι κι εγώ». Για το γυναικείο βόλεϊ εννοείς εδώ. Είμαι φαν, είμαι φαν. Και να μην παίζουν τα κορίτσια. Δηλαδή... Εντάξει και τα πορνό, τα βλέπουμε για τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Μην νομίζετε. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει «Με τους Nightwish ξύπνησα κάπως». Προσέξτε τώρα τη δυσθυμία στην έκφραση, ας πούμε, σε τέτοιες εκφράσεις γυναικείες. Το ξύπνησα κάπως. Είναι ξύπνησα, πάει το κάπως, ας πούμε, ότι εντάξει, λίγο ξύπνησα. Ξύπνησα κάπως. Έχω αυτό. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Αλλά εμείς έχουμε αυτά τα ηχέγγυα, έχουμε αυτή την ικανότητα και θα μπορέσουμε τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Έχω πατήσει το 3 και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Έχεις ξυπνήσει κάπως?
1: Έχω ξυπνήσει, όχι, ξύπνησα κάπως, ενώ όχι ότι σηκώθηκα και ήμουνα κάπως, ναι. Ότι ξύπνησα κάπως. Κάπως ξύπνησα.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι κάπως? Έχεις ξυπνήσει και λίγο.
1: Έχω ξυπνήσει και λίγο, μπράβο, σωστά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί υπάρχει ένας πανικός εδώ.
0: Πού είσαι, παιδάκι, πού ξύπνησες? Ξανακινήσω εκεί κόσμο και πού ξύπνησες?
1: Είχε πάρει ο ύπνος το τρόλι και ξύπνησε μέσα σε ένα καφέ, για να πάρω τον καφέ μου.
0: Έλα ρε εσύ, και τώρα είσαι στο καφέ. Ναι.
1: Τώρα είμαι στο καφέ, βγήκα λίγο έξω, αλλά ναι. Όπου να είναι θα έρθει και η σειρά μου, νομίζω.
0: Τι, και θα μπεις μέσα και θα σε...
1: Όχι, καλέ, έχω παραγγείλει.
0: Το παραγγέλεις και όλα, θέλω σε λίγο που θα έρθω, θέλω να με... Αλλά με αυτούς κάπως, όχι με τυχαίους τρόπους.
1: Και μόλις μπω, τάκ.
0: Σοβαρά, τι καφέ
1: πήρες? Ναι, αμέ. Πήρα ένα λάτε φαγωμένο.
0: Τι λάτε, είχατε και στο χωριό σου, μωρή μου, τζόβραχα λάτε που πηγαίνατε να πούμε και επιπυλάγατε το βυζί της κατσίκας? Δηλαδή, άμα δεν είχε τρίχα ο καφές δεν γινότανε δουλίτσα.
1: Να σου πω κάτι, τώρα που είμαι business woman πρέπει να πίνω και τον αντίστοιχο καφέ.
0: Ωραία, χίλια συγγνώμη, επαναδιατυπώνω. Είχατε και στο χωριό σου, μωρή μπουρτζόβλαχα, business woman, λάτε. Να σου πω βέβαια, μιας και μιλήσαμε για τις τρίχες κάτω από τα μαστάρια της κατσίκας. Παλιότερα με τη λαϊκή φιλοσοφία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ορίστε, παρακαλώ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Για πες.
0: Η λαϊκή θυμοσοφία, ξέρεις, κάνανε, αυτό είναι αληθινή ιστορία που περιγράφω, τα πιο δυναμικά, ναι. Τα πιο δυνατά φυλαχτά, τα οποία διώχνανε το ζερζεβούλι, να πούμε, από την καθημερινότητα των ανθρώπων τότε, ήταν φτιαγμένα, ναι, από ξετριχιασμένο μπικίνι κατσίκας. Δεν κάνω πλάκα. Και το κάνανε κοτσιδάκι, ναι. Και το έχει η κάθε κοπέλα πάνω τζι.
1: Δεν σου πω, καθόταν μαζί με τα υπόλοιπα. Ναι. Καθόταν η κατσίκα να τη το κάνουν.
0: Καθόταν, γιατί είχε συνηθίσει με το βλάχο που τη έβωσε. Και άλλη ιστορία είναι αυτή.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, κοίτα, ναι, να δει, έχω και μία δολιότητα γιατί παίρνω το λάτε. Γιατί το φτιάχνει πιο γρήγορα από του υπόλοιπου και μου τον δίνει στη ζούλα. Ναι. Και τώρα οι άλλοι ακόμα περιμένουν.
0: Δεν κατάλαβα, τον ζουλάει και στον δίνει.
1: Τον επήρα στη ζούλα και έφυγα.
0: Να ξέρεις, από ό,τι έχω δει από τις ταινίες, πρώτα τον εδίνουνε και μετά τον ζουλάνε στο τέλος. Δηλαδή στις οδοντόκρεμες
1: ειδικά. Τι γίνεται, ρε φίλε, σήμερα? Πάλι φασαρία.
0: Τι μπάμπουρας είναι αυτός που είσαι?
1: Θα μιλήσουμε σαν άνθρωποι.
0: Στα μελίσια είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα σε τσιμίσουν. Τι βάλανε στο λάτε, ρε?
1: Εντάξει, να τα ακούω εγώ. Εσύ γιατί τα ακούς?
0: Παιδάκι, μόλις ο κόσμος ακούει τους μπάμπουρες. Τι είναι αυτό?
1: Είναι ένα κίτρινο πράγμα.
0: Ναι, που πετάει και κάνει
1: Όχι. Πριόνι είναι, πριόνι.
0: Ένα κίτρινο.
1: Πριονίζουν κάτι εδώ.
0: Με το κίτρινο πράγμα?
1: Όχι, το κίτρινο πράγμα είναι δίπλα του. Το πριόνι είναι κόκκινο.
0: Υπάρχει ένα κίτρινο πράγμα με κόκκινο πριόνι? Τι σου βάλανε στο λάτε, κοπέλα μου, πρωί-πρωί? Δηλαδή, μην το πιείς άλλο αυτό.
1: Είναι ένας κύριος με μάσκα και το χειρίζεται.
0: Τι μάσκα είναι, το Mickey Mouse? Τι φοράει το Spider-Man?
1: Όχι, το ζωρό. Όχι, μία μάσκα από αυτή τη τέτοια. Από φανταζόνι κι άλλο αυτό.
0: Γιατί έχεις πάει?
1: Δεν μπορώ σήμερα.
0: Θέλω αύριο, αν γίνεται, να πάει να πάρεις ένα λάτε από την πλατεία στον Μπουρνάζη. Δηλαδή η ήχη, από ό,τι θυμάμαι, είναι παρεμφερής.
1: Κοίτα, αύριο θα είμαι σπίτι, οπότε θα έχουμε ησυχία.
0: Ω, δεν γίνεται. Αύριο πήγαινε, μόλις φύγεις θα πας Practiker, παίρνεις ένα χουξβάρνα αλυσοπρίωνο. Θα ξυπνήσεις αύριο το πρωί κάπως και θα αρχίσεις να γκαζώνεις το αλυσοπρίωνο.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα εδώ που είμαι δεν έχει κεφαΐ. Έχω έρθει κανονικά στη βάση μου. Κάτσε να πάω λίγο πιο κάτω, ρε παιδί, για να μην ακούγεται.
0: Ο κύριος που γκαζώνει έχει κανένα δέντρο μπροστά του ή κυνηγάει κόσμο στον δρόμο?
1: Δεν ξέρω, δεν βλέπω καλά. Εντάξει, τώρα νομίζω είναι καλύτερα, δεν ακούγεται τόσο πολύ.
0: Η καταγωγή του, για ρώτα τον, είναι από το Τέξας? Είναι ο διάσημος? Έχω γελάσει απίστευτα με τα τελευταία Texas Chainsaw Massacre που γκάζωνε και έβγαζε τόσο καπνό αυτό σαν δίχρονο μηχανάκι.
1: Δεν έχω δει κανένα.
0: Θα σου στείλω τα links να τα δεις. Είναι καταπληκτικά.
1: Ναι, αλλά εγώ τα φοβάμαι αυτά. Έχει πολύ.
0: Τι φοβάσαι, μπορεί να μην σου
1: σβήσει. Πλατεριά και τέτοια.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, ρε, με το πολύ γκόρε, εγώ δεν μπορώ. Δεν είμαι. Έχω θέμα με τα αίματα και τα τέτοια. Δεν κοιτάω. Θα είμαι στη μισή ταινία. Δεν βλέπω.
0: Ναι, αλλά μετά στην
1: τι
0: υπόλοιπη μισή
1: τώρα,
0: θα είναι.
1: Τι κάνει τώρα,
0: εσύ, κοίτα. Βαράει πυράκια τα λισοπρίωνο. Τι λες να έχει. Τέλος πάντων, σήμερα δεν έχουμε τυροπιτάκια, δεν έχουμε φαΐ πρωινό.
1: Σήμερα δεν έχει τίποτα, όχι, εδώ πέρα δεν μας ταΐζουνε.
0: Μόνο με το λάτε, θα σε κόψει παιδάκι μου.
1: Όχι, έχω πάρει και ένα τοστάκι μαζί μου για να το φάω αργότερα, στο lunch break.
0: Τι, ποιο? Είχατε και lunch break, μωρή μου.
1: Είχατε και lunch break στο χωριό. Εν τω μεταξύ, σήμερα όταν γυρίσω σπίτι με το καλό που μπορεί να είναι και 7 η ώρα, ναι, θα πρέπει να ξαναφύγω να πάω να πάρω τα γυαλιά μου. Έχω καινούργια γυαλιά.
0: Α, άρα είναι challenging το να γυρίσεις το δικό σου το σπίτι, δηλαδή δεν ξέρουμε το.
1: Όχι, ρε, τώρα θα βλέπω. Σταμάτα.
0: Τώρα θα βλέπεις με τα μάτια της καρδιάς σου όμως. Δηλαδή μέχρι να πάει να πάρεις τα γυαλιά τα καινούρια.
1: Εντάξει, τώρα την παλεύω με τα κανονικά μου, αυτά που φορούσα μέχρι τώρα. Εντάξει, λίγες ώρες ακόμα.
0: Δηλαδή θα, για να πας στις 7 καλύτερα το σπίτι, αν φύγεις με τα παλιά γυαλιά, θα φύγεις από τη δουλειά κατά τη μία. Για να σιγουρέψουμε το.
1: Δεν θα φύγω ψάχνοντας. Απλά αργεί το τρόλεϊ στο γυρισμό. Χθες περίμενα μέχρι τις 6 να έρθει.
0: Περίμενες εκεί σε στάση του τρόλεϊ ή είχες μπει, ας πούμε, μέσα σε μια ανθρωπίνη.
1: Σε στάση του
0: τρόλεϊ
1: περίμενα. Έλα στόμα.
0: Γιατί.
1: Και έκανε το φύκο.
0: Να σε ρωτήσω, τώρα που πας στη βάση σου την επιχειρηματική και αυτά, τι φοράς ως business woman, δηλαδή τι έχεις διαλέξει ως συνολάκι?
1: Κοίτα, φοράω ό,τι φόραγα και χθες, αλλά με άλλη μπλούζα. Δηλαδή, φοράω ένα τζιν. Όχι, το βρακί το άλλαξα, Αλέξανδρε. Κάθε μέρα το αλλάζω, μην τα ξαναλέμε αυτά.
0: Τι τα αλλάζει? Είχατε μωρή και στο χωριό σας, μωρή μου. Είχατε
1: και στο χωριό σου βρακιά που κάνατε μπάνιο κάθε Σάββατο στη σκάφη.
0: Κάθε Σάββατο το Πάσχα, μετά, ναι. Τέλος πάντων.
1: Το μεγάλο. Λοιπόν, φοράω ένα τζιν με τα σταράκια μου, το σακάκι μου.
0: Φοράς από πάνω σοβαρά τώρα?
1: Φορά ένα μαύρο σακάκι, έτσι, blazer, ο ιδέας.
0: Είναι πολύ σεξι να πας μια μέρα και να μην φοράς από μέσα τίποτα. Το έχω δει εγώ.
1: Κοίτα,
0: ναι.
1: Θα μπορούσα, απλά έχει μόνο δύο κουμπιά.
0: Τσέπες.
1: Εντάξει, έχει βαθύ ντεκολτέ.
0: Αντί για σουτιέρ, έχει βαθιές τσέπες. Είναι. Άργησε λίγο η προαγωγή, αλλά ήρθε. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά για τη μία μπλούζα.
1: Εντάξει, έχει και δαντέλα, να ξέρεις.
0: Ή το βρακί.
1: Η μπλούζα.
0: Φτάνει μέχρι το βρακί. Έχεις βάλει την μπλούζα μέσα το βρακί.
1: Είναι ολόσωμη.
0: Δεν έχει τόση ψυχρούλα. Σοβαρά.
1: Δεν ξέρεις εδώ τι κλίμα έχει.
0: Δηλαδή μπορείς να λες, έχω βάλει τον νταντελέ μου, άλλος να πάθει του βρουτζά, να πούμε, και εσύ να λες, να κοιτά το μπλουτζάκι μου, έχει νταντέλα.
1: Και να κατεβάσει το σακάκι και να δει την πλατίτσα που είναι έξω. Αυτό θα δει.
0: Έχεις φορέσει εξόπλα το μπλουζάκι με νταντέλα?
1: Δεν είναι εξόπλατο, είναι με μανίκι 3/4, αλλά πίσω η πλάτη έχει δαντέλα, είναι πολύ ωραίο.
0: Έρχονται να σε συλλάβουν η αστυνομία της αισθητικής, πρέπει να είναι. Το ακούμε από πίσω. Θα δεις ένα περιπολικό που από τη μία μεριά γράφει Πολύς και από την άλλη γράφει Μαρί Κλέρ. Φιλιά πολλά. Να φύγεις γρήγορα κατά τις 12.30 για να βρεις το σπίτι σου μέχρι 7, ναι.
1: Να προλάβω και τα μαγαζιά.
0: Ναι, τα μαγαζιά ρίχνει και το μαγαζά τώρα απόξω.
1: Στάνταρ.
0: Λεμούτς. Βρε, εσείς καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας. Τι τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα εδώ? Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδικέ Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Προπαρασκευή σήμερα, αλλά είναι σαν Παρασκευή. Αύριο έχω άδεια, επιτέλους. Κάτσε ρε εσύ, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Σου κολλάνε εσείς δεν ήσασταν που δεν μπορείτε να κολλήσετε στο Σαββατοκύριακο κοντά ημέρες αδείας? Με ποια, αφού δεν έχετε προλάβει να γυρίσετε από τα καλοκαιρινά σας? Αυτή η λογική την παίρνω λίγο. Μου την είχαν προτείνει και εμένα στην αρχή της καλλιτεχνικής μου καριέρας. Την άδεια. Είναι λίγο παράξενο αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι όμως. Στα παράξενα είμαστε εδώ. Στα παράξενα νικάμε. Άντε, θα ξεφύγω λίγο από την normal ροή, γιατί έχω πάρα πολλές έρευνες σήμερα, παιδιά. Πρέπει να τις προλάβουμε ώρες.
1: Καλημέρα.
0: Αγορίνα μου, είσαι γραφείο.
1: Όχι, είμαι σπίτι.
0: Και τι κάνεις προπόνηση για όταν θα σε γραφείο? Αυτή η φωνή είναι φωνή γραφείου, δεν είναι φωνή σπιτιού.
1: Όχι. Μήπως επειδή δεν μιλάω με τα ακουστικά.
0: Τηλεργασία χθες, τηλεργασία σήμερα και αύριο άδεια.
1: Δεν το έκανα πολύ ωραία.
0: Καλά, καταπληκτική ήσουν. Εντάξει, ειδικά εκείνη τη στιγμή που είχες ξυπνήσει και μου λέγες μην κάνεις φασαρία γιατί κοιμάμαι και δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Αλλά πώς το έκανες αυτή την κατσιά?
1: Το σκέφτηκα, το μελέτησα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι όλοι θα ήταν στη δουλειά αύριο, δεν θα με είχαν ανάγκη.
0: Δεν το έχεις αμελέτη το δηλαδή αυτή τη στιγμή, το έχεις βάλει κάτω και έχεις εκπονήσει το σωστό το σχέδιο.
1: Και είπα ότι θέλω μία άδεια για την Παρασκευή.
0: Και τι, με ποια δικαιολογία παίρνεις μία άδεια την Παρασκευή?
1: Με καμία δικαιολογία.
0: Τι έτσι μπαίνεις μέσα και λες ότι θέλω άδεια Παρασκευή, εντάξει. Ναι. Δεν κάνεις πρόβλημα. Ναι. Μη σου κάτι. Σοβαρά.
1: Ναι. Και ναι. Λέει βεβαίως πάρτι. Κοίτα, είναι που τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να εξαντλήσουμε τις άδειες.
0: Ποιος τελειώνει, έχει ακόμα τρεις μήνες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος.
1: τρεις μήνες έχει, αλλά για τις εταιρείες, τουλάχιστον σε εμάς, θέλουν να τις έχουμε μηδενίσει και πριν το Δεκέμβρη, αν γίνει.
0: Για να μην τις πληρώσουν οι τσίπηδες.
1: Δεν τις πληρώνει, υποτίθεται βασινό μου πάει και μέχρι το Μάρτι του χρόνου μπορείς να τις μεταφέρεις. Ναι. Αλλά είναι...
0: Όπου φαντάζεσαι αντί για άδεια να μπορείς να κάνεις το ίδιο με τις θερμίδες. δηλαδή, έχω μεταφέρει τις θερμίδες από τώρα για το χρόνο το Πάσχα. Θα ήταν ωραίο. Είσαι καλά όμως?
1: Διάτιμες. Καλά είμαι. Ναι.
0: Είσαι δεύτερη μέρα με το μακρύ κολάν που μας έλεγες χθες.
1: Ναι.
0: Το εφαρμοστό μπλουζάκι που δείχνει τα όμορφα curves του κορμιού σου.
1: Περίπου, δεν είναι και πολύ εφαρμοστό. Με στο σπίτι είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
0: Α, έξω τα βάζεις εφαρμοστά?
1: Καλά, εφαρμοστό πολύ εγώ δεν μπορώ να βάλω.
0: Γιατί, δεν μπαίνει, δεν βρίσκεις νούμερο, τι εννοείς?
1: Πώς εφαρμοστό?
0: Πολύ παιδάκι μου, τσίτα να είναι να δείξει το καλύπηγον του κορμιού σου.
1: Το δικό μου.
0: Ναι.
1: Και φαρδί να βάλω πάλι εφαρμοστό.
0: Πάλι, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή και στο χιτήρο γλου να το πάρουμε πάλι, αλλά δεν είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό τώρα. Πάντως είναι καταπληκτικό μετά, πώς δεν έχεις ξεσυνηθίσει, δηλαδή Δευτέρα που θα πρέπει να πας στη δουλειά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι θα μου κακοφανεί.
0: Θα τους θυμάσαι ποιοι είναι αυτοί εκεί.
1: Ναι, τους θυμάμαι, με θυμούνται. Λες να ξεχάσουν για μια μέρα.
0: Εσάς σας ταΐζουν όμως, δεν είναι ότι δεν είσαστε σαν τη δουλειά και της μανίτας που δεν τους δίνουν, ας πούμε, ένα τυροκτάκι?
1: Ούτε μας δίνουν, τα πληρώνουμε.
0: Τι πληρώνετε, αφού έχει κάτω το κηλικείο, δεν πληρωμένα αυτά?
1: Το κηλικείο, όχι βέβαια.
0: Τι τα πληρώνετε?
1: Και άλλαξε και κηλικείο τώρα, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σοβαρά.
1: Άλλη εταιρεία και είμαστε πιο...
0: Έχουμε άλλες γεύσεις, πιο γκουρμέ.
1: Καλά, μπράβο, πιο γκουρμέ.
0: Πιο δεν τρώγονται.
1: Δεν τρως ένα τοστάκι. Όχι βέβαια, δεν το τρώμε.
0: Ναι, αυτό,
1: δεν τρως ένα τοστάκι.
0: Τι τρως? Τι έχει μέσα?
1: Έχει μέσα, όχι γαλοπούλες και τυριά τώρα, θα έχει προσούτο, έχει τυρί κρέμα, έχουν διάφορα.
0: Τι προσούτο, είχες μωρή μπουρτζόβλαχα να πούμε, τον μπαστούρμα παίζατε και γλύφατε το πιπέρι από όξα, σας βλέπαν οι μύγες και σας λέγανε μη, θα ζαλιστείς.
1: Εγώ δεν τρώω.
0: Δεν τρως μπαστούρμα?
1: Αλλά ούτε το μπαστούρμα, ούτε το προσούτο.
0: Α, ο μπαστούρμας είναι ωραίος γιατί τρως ένα κομματάκι και μετά μυρίζουν μασχάλες, δάκρυα, τσίσα, φτέρνες, όλα.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Έχω τολμήσει να το δοκιμάσω σε παστουρμαδόπιτα. Εντάξει, δεν τρελάω.
0: Καλό είναι. Το κανονικό ξέρεις είναι από καμήλα.
1: Ναι,
0: είναι παράξενο
1: δεν
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι άοσμο.
0: Μυρίζει, είναι το καλό σου λέω. Μυρίζεις μετά εσύ βεδουίνος για 3-4 μήνες.
1: Είναι... Ναι.
0: Και τώρα που είσαι μόνη σου, ας πούμε, στο σπίτι και τα λοιπά, να ρωτήσω, δεν βαριέσαι?
1: Είναι ωραία. Όχι, καλά. Δουλεύω, βρε Αλέξανδρε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Κοίτα, δουλεύω όπως είπα. Ναι. Η αλήθεια είναι πως αυτό απολαμβάνω λίγο την ησυχία μου.
0: Ωραία, και θα μαγειρέψεις, ας πούμε, θα ετοιμάσεις τα φαγητά για τα
1: παιδιά. Κοίτα, έκανα εχθές το απόγευμα για να μην δεν.
0: Τι έκανες?
1: Κοιμάμαι και θα κάνω τα μακαρόνια μετά κάποια στιγμή. Θα σηκωθώ, ελπίζω.
0: Σοβαρά, θα βάλεις αλεύρι και τέτοια και θες να στρίβεις τις μακαρούνες τις παραδοσιακές? Τι είναι στα κάτω τα μακαρόνια?
1: Θα τα βράσω.
0: Όχι, τι νοικοκυρά είσαι εσύ, τι τσελεμεντές είσαι εσύ, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι χθες έκανα κάτι τυροπιτάκια μόνο. Οριακά δεν τα έκανε.
0: Κάτι θύμ, δεν τρογόσα. Τι μόνο, άνοιξε το φύλλο.
1: Ναι, όλο μαζί.
0: Με τον μπλάστι είχε κάτσει.
2: Όχι, άκουα. Ναι. Είναι μια συνταγή που τα κάνεις όλα μαζί, το ρουλού. Είπαμε, φτιάχνουμε την ρουπιτέ, δεν θα ανοίξω και φιλαράκι να κάνω γέμιση.
0: Και πώς, πού το βάζεις, πετάς τα τυριά να πούμε και όποιος τα πιάσει στον αέρα.
2: Μπράβο,
0: στην οικογένεια
2: μέσα.
0: Κερδίζει. Όλα μέσα, ναι, είναι άλλο πράγμα. Βρε. Έτσι γίνεται η οικογένεια. Έτσι από δύο γινόμαστε τρεις και τέσσερις. Αλλά έχεις πάει πίσω την εξήγηση.
2: Για τα τυροπιτέ λέμε τώρα.
0: Ναι, το είχα καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η συνταγή
2: είναι
0: σου,
2: μια
0: πες
2: πολύ
0: μου.
2: Εύκολη συνταγή. Θέλεις να την πω τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι το ένθετο μαγειρικής.
0: Στο πολύ εύκολη με είχες. Πες μου για την πολύ εύκολη.
2: Λοιπόν, αυγουλάκι, γιαούρτι, αλεύρι.
0: Ναι. Και τα βάζω αυτά στο στόμα, τα κάνω γαργάρα και...
2: Ναι, τα ανακατεύεις. Τα ανακατεύεις, βάζεις και τα τυριά και είναι έτοιμη ζύμη. Και τα πλάθεις μπαλάκια και τα βάζεις να τα ψήσεις.
0: Πρέπει να τα πλάσω μπαλάκια.
2: Πώς θα τα κάνω, ό,τι σχήμα θες.
0: Αυτό έχει να κάνει με το μάγειρα, δηλαδή τα δικά μου τα μπαλάκια μπορεί να μείνουν τόσα, ενώ τα δικά σου να πριστούν μέχρι αηδίας, καθώς από πάνω και
2: σεφ,
0: ναι.
2: Ο σεφ ήταν σαφής, έλεγε μπαλάκια των 40 γραμμαρίων. Τώρα δεν ξέρω εσύ τώρα αν θες να κάνεις πιο μεγάλα.
0: Έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα να σου πω, δηλαδή τώρα τον 40, γιωμάτα ή άδεια.
2: Όλο μαζί ήταν.
0: Δεν έχουν το ίδιο βάρος. Είναι που θα τα πετύχεις.
2: Γι' αυτό και εγώ είχα τη ζυγαριά δίπλα.
0: Σοβαρά μέτρα και στα μπαλάκια. Μα είσαι με τα καλά σου. Δεν μας έφτανε η μεζούρα που μας ξεφτιλίζατε. Είχατε και τη ζυγαριά τώρα.
2: Για φτύσιμο το έκανα.
0: Για φτύσιμο. Έφτυσες τα μπαλάκια.
2: Για το ψήσιμο. Ψήσιμο να ψηθούν ομοιόμορφα όλα. Μην είναι άλλο μεγάλο, άλλο μικρό.
0: Έτσι γίνεται. Είναι ανατομικά οι δεξιόχειρες. Νομίζω έχουμε άλλη συζήτηση.
2: Εγώ προσπάθησα να πω για τα τυροπιτάκια μου.
0: Άρα έφτιαξες τυρομπαλάκια.
2: Τυρομπαλάκια, ναι, ωραία. Και θα το δοκιμάσω και με σοκολάτα, χωρίς τυρί.
0: Θέλω να πω τόσα πράγματα που θα κάνουν το Σταύρο να λιποθυμήσει. Δεν είναι τόσα πράγματα.
2: Βάλε τα μέσα, μην τα πεις.
0: Και εσύ, ας πούμε, δηλαδή μπορείς να κυκλοφοράς με τα ελεύθερα, με τα τυρομπαλάκια στο στόμα, ας πούμε, στο σπίτι.
2: Δοκίμασα, έφαγα κανονικά εχθές, γιατί.
0: Ναι, εντάξει, μετά τα δίνεις και στους άλλους, δηλαδή πάρτε, βγείτε γειτόνισσες.
2: Στα παιδιά έδωσα, όχι στη γειτονιά.
0: Σοβαρά, δίνεις τα παιδιά έτσι. Τι προχωρημένη σα.
2: Μα για αυτά τα φτιάξα. Δεν πρέπει να γίνω κι εγώ μία μανούλα που φτιάχνει τα λάντζμποξάκια.
0: Όχι μόνο πρέπει να γίνεις, πρέπει να ονοματίσεις κιόλας. Δηλαδή αυτά τα τυροπιτάκια δεν μπορούν να έχουν ένα τυχαίο όνομα. Θα τα λέμε. Του πάνου. Δηλαδή του παντρεμένου. Δηλαδή κάπως πρέπει να τα λες αυτά.
2: Αν βοηθούσε θα τα έλεγα.
0: Δεν βοήθησε. Τι, σε κανένα διαγωνισμό θα ήταν πάλι για να πάρει κανένα ταξίδι στο Γουαδακιδίρ.
2: Ναι. Αυτό. Εσύ συμμετείχε λέει και χθες σε ένα διαγωνισμό.
0: Θα πάρω σήμερα γιατί χθες δεν είχε γραμμή. Ναι, ξέρεις, έχει γκόμενα.
2: Ναι, να τον πάρεις να μας...
0: 500 έχει, αλλά... Αλλά είναι το
2: θέμα. Τι να σου πει, πώς... Ναι.
0: Ναι, ρε, το κάνει με τέτοιο έτσι, τρόπο που είναι, το κάνει με γλυκούλη τρόπο.
2: Δεν μπορείς να το μαλώσεις.
0: Τι να το μαλώσω.
2: Δεν μπορείς να το μαλώσεις.
0: Δηλαδή, άιντε, το μαλώνω, τον μαλώνω. Μετά το μετανιώνω. Δεν το βλέπεις, δηλαδή. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό.
2: Το βλέπω, ναι. Το βλέπω. Μας λυγίζεις, δεν μπορείς να το...
0: Νάντια μου, ευχάρηκα πάρα πολύ με τη συνταγή που μοιράστηκες μαζί μας. Αύριο μαζί με τα μπαλάκια. Ό,τι ξομείνει θες να φτιάξεις και φλογέρες.
2: Έχω τσουρεκάκια για αύριο.
0: Θα του τα κάνεις, ναι.
2: Αύριο έχουμε τσουρεκάκια.
0: Πάνω, ναι, τι σου φτιάξα χθες. Μπαλάκια. Τι θα στα κάνω σήμερα.
2: Θα να δεις και δεν το έχω προγραμματίσει.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Φιλιά.
0: Και καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Τι ωραία που περνάτε στη ζωή σας, ρε σύντομη. Έλα ρε γαμώ, το πηγενιά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε το break μας. Θα επιστρέψουμε όμως γιωματικέ, ενθουσιασμό και φυσικά με την επόμενη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend, follow, like, share, retweet, όλα αυτά τα που κάνουν δαχτυρντή. Στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Για να δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Έλα, θα βάλω τούτο που είναι και ωραίο και κυκλοφορεί και πολλοί κόσμος έτσι. Δεν είναι ότι τα βγάζω από το μυαλό μου.

Athens Free Radio στους 98,1. Κενό μέχρι να παίξει το σποτάκι. Κι άλλο κενό. Κενό μέχρι να παίξει το σποτάκι. Κι άλλο κενό.

0: δεν παίζει τίποτα πάλι. Go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Από τις 8 μέχρι και τις 10 είμαστε μαζί. Μεταχωρίζουμε να μείνουμε λίγο μονάχοι. Και μετά τα ξαναβρίσκουμε, άχου. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, γιατί πρέπει να περάσουμε γκόργα γκόργα και στην ειδησιογραφία, η οποία είναι έμπλεη εδώ πέρα ειδήσεων. Να, εδώ η Γιούλα λέει: καλά, γελάω πάρα πολύ με την ξαδέρφη μου. Λέει: μετά την πενταετή τηλεργασία, ανακαλύπτει ξανά τους ήχους της πόλης. Ήταν και με το σχιζοφρενή δολοφόνο, με τον γκάγκουρα. Και γελάει, λέει: έχει και σένα που σχολιάζεις και τα τραβάς. Όχι, όχι, όχι, Γιούλα μου. Λίγο στην άκρη τα έκανα μονάχα, γιατί με ενοχλούσε έτσι που κάθομαι ανακούρκουδα. Αλλά μπράβο, παιδιά, λέει: καινούρια ερεθίσματα. Σταμάτα να λες τέτοιες κουβέντες, Γιούλα. Δεν λέμε ερεθίσματα. Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Γκέορ. Λέει καλημέρα, λέει. Τι λέει πάλι? Τι να λέει, ρε Γκέορ? Ό,τι βλέπει, λέει, το κακόμοιρο. Δηλαδή, δεν το βλέπεις? Μισό λεπτάκι, γιατί η δισογραφία είναι τόσο πυκνή νοήματος που νομίζω θα την αδικήσω αν την αναλύσω μόνος μου. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να δούμε εδώ, ωραία. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω? Έλα ρε γάμο, το έχω κάτι τέτοιες απορίες πρωί πρωί. Πρέπει κάποια στιγμή να τις ξεπεράσω αυτές. Γιούλα μου, καλημέρα. Γιούλα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Τι
1: εδώ
0: χαρά,
1: είναι
0: τι ενθουσιασμός. Σοβαρά, να σου θυμίσω ότι δεν έχεις πάει διακοπές. Να, τώρα πώς είσαι? Στη ζυγαριά ανεβήκαμε σήμερα. Χάλια.
1: Ναι, πού το ξέρεις?
0: Και είσαι χαρούμενη?
1: Μετά από ένα χρόνο ανέβηκα στη ζυγαριά.
0: Έχασες το δεκαδικό. Τι?
1: Ήθελα να δω πόσα κιλά πρέπει να χάσω, καταλαβαίνεις.
0: Α, όχι πόσα κιλά αντέχει, γιατί έτσι πώς το ξεκίνησες. Ήταν λίγο παράξενο. Είσαι καλά, είσαι
1: λοιπόν,
0: χαρούμενη.
1: Είναι η αγαπημένη μου μέρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί εδώ τις Πέμπτες έχει η λαϊκή.
0: Α, και έρχεται ο Πάνος.
1: Και έχει το Πάνος. Και έχει πολλούς άνω των 90 που παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και ξέρεις. Έχεις μια αγωνία, ρε παιδί μου. Θα ζήσεις, δεν θα ζήσεις.
0: Τώρα είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Εκεί που είσαι ίντουνα και εκεί που είναι θα έρθεις. Δηλαδή κάποια έχει στιγμή και εσύ σε 5-6 χρόνια που θα έχεις πατσουρέψει, να πούμε, ανελέητα, δεν θα βλέπεις, δεν θα καταλαβαίνεις, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνεις?
1: Ναι, αλλά δεν σου είπα για την αγαπημένη μέρα.
0: Αυτό περιμένω με χαρά, ρε Γιούλα.
1: Έχω δίπλα μου τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου που με βοηθάει σε όλα.
0: Έλα, ρε Κωνσταντίνο.
1: Για μιλήστε λίγο, γιατί έχω κούρσα.
0: Δώσε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Α, καλώς τον Κωνσταντίνο μου. Να σου πω, εσύ γιατί είσαι εκεί με τη Γιούλα? Δεν έχεις κάποιο, πώς το λένε, παιδικό τραύμα? Τι συμβαίνει?
2: Ακριβώς.
0: Α, και φαίνεται.
2: Παιδικό τραύμα.
0: Ναι, ναι.
2: Του κουβαλητή.
0: Τι?
2: Του κουβαλητή.
0: Α, νόμιζα κουβαλητή, ότι κάποιος την κουβαλάει. Και έλεγα, καλώς, γιατί τη Γιούλα την προσέχεις, είναι παράξενη.
2: Και, όχι, δεν είναι.
0: Και εσύ, είναι λίγο παράξενη. Όχι, με την καλή έννοια το εννοώ. Δεν,
2: διαφωνώ.
0: Δεν είναι, δεν, τι, διαφωνώ.
2: Παράξενος και τέτοιο δεν είναι καλό.
0: Όχι. Ό,τι και είναι. Το παράξενος είναι το καλό. Το νορμάλ είναι το προβληματικό. Αυτούς τους ανθρώπους τους συμπαθούμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και εσύ τώρα θα κάνεις παρέα στη Γιούλα όλη την ώρα που οδηγεί?
2: Ναι, γιατί ναι. Βοηθάω για τα καροτσάκια με τους παππούδες που.
0: Πας τους παππούδες καροτσάκι.
2: Φορτώνονται, λες και είναι.
0: Ναι.
2: Λες και έχει πέσει λοιμός.
0: Σοβαρά, και βγαίνεις εσύ έξω και βοηθάς τον παππού?
2: Βέβαια. Φορτώνουμε και ξαναμπαίνουμε, τον πάμε σε προορισμό.
0: Και αυτό
2: και
0: τι ταρίφα έχει εκτός από τη Γιούλα? Δηλαδή, τι ταρίφα γι' αυτό? Τζάμπα το κάνεις?
2: Βέβαια.
0: Ξυπνάς το πρωί και λες αλτρουιστικά, θα πάω να σμπρώξω παππούδες για τη Γιούλα.
2: Έτσι πρέπει να είμαστε. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
0: Ρεσί, τι,
2: πώς βοηθάει?
0: Τι καταπληκτική καθημερινότητα έχεις. Χόμπι, με τι ασχολείσαι? Κάτι πρέπει να βρεις να είναι ενδιαφέρον στη ζωή σου, Κωνσταντίνε. Δηλαδή είναι παράξενο.
2: Πρέπει να βρω, ναι.
0: Ναι, ρε γαμώ το. Τι θα σου άρεσε πολύ?
1: Δεν σε πήρα τώρα εσένα. Με πήρες μάλλον.
0: Πήρες και την Γιούλα.

0: Έλα, πάρτινε.
1: Φέρτη, όχι, να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι που είπε το πάρτι, είναι αγχώθηκα.
2: Βρήκα έναν άνθρωπο ρε, να Γιούλα, με βοηθάει και θες να του βρει κόμπι και δουλειά για να φύγει.
1: Ρε Γιούλα, έχω μείνει στο πάρτι, ναι, και έτσι που μου το είπε, αγχώθηκα. Σφίχτηκα λίγο, η καρδιά μου δηλαδή. Μεταξύ μα
2: τώρα. Εγώ το ότι έχει καλλιτεχνική ασυλία και ό,τι και να πει και ό,τι και να κάνει.
1: Τα λέμε μόνο με καλλιδιάδε, δεν έχουμε τέτοιο. Τι άλλα νέα εκεί. Ναι, βρε. Και εσύ έχει φίλου που ξυπνάνε το πρωί και σμπρώχνουν γέρου. Είναι σαν dealer σύνταξη. Είναι λίγο παράξενο αυτό.
2: Dealer σύνταξη.
1: Είναι σμπρώχνο παππούδες. Δηλαδή, άλλοι σμπρώχνουν κλεμμένα, ξέρω εγώ. Άλλοι σμπρώχνουν. Είναι λίγο παράξενο. Φιλιά, βέβαια, τον κατασυμπάθησα να ξέρει τον Κωνσταντίνο.
2: Εννοείται, το συμπάθησε και το φέρω και σε παράσταση. Πότε ναι, είπαμε.
1: Τι,
2: 7 Νοεμβρίου.
1: 7 Νοεμβρίου και μετά είναι 12 και 19 Δεκεμβρίου. Είναι άλλο πράγμα.
2: 7 Νοεμβρίου, βέβαια, εγώ θα είμαι στην Κύπρο, αλλά.
1: Ναι,
2: αν
1: όχι,
2: πάμε.
1: Σοβαρά. Έλα, να μην πάτε. Να μην πάτε. Δηλαδή δεν είναι.
2: Έλα, ρε, γιατί αφού είναι.
1: Να χάσει την παράσταση.
2: Είναι όλα πληρωμένα. Σε παρακαλώ.
1: Και στην παράσταση όλα πληρωμένα θα είναι. Θα πληρώσετε. Για μη σα τα γοντζάμπα να πούμε. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Πού μου είπαν τώρα, Ποσειδώνος και.
1: Και.
2: Ορίστε, ξέχασα την κούρσα.
1: Πήγαινε στην Ποσειδώνος
2: και.
1: Έλα. Και. Και Σπετσόν στην Κυψέλη.
2: Α, και Κεφαλινίες, το θυμήθηκα.
1: Και Κεφαλινίες στην Κυψέλη.
2: Έχει και Τετραδιάκι δίπλα ο Κωνσταντίνος και γράφει.
1: Τετραδιάκι.
2: Γιατί εγώ είμαι χρυσόψαρο, δεν ξεχνάω.
1: Έχει Τετραδιάκι με χρυσόψαρο.
2: Όχι, έχει, εγώ είμαι το χρυσόψαρο. Εκείνος έχει το Τετραδιάκι και σημειώνει που θα πάμε.
1: Εσύ είσαι
2: μετά
1: το χρυσόψαρο, ο Κωνσταντίνος την κάνει τη Γοργόνα. Δεν έχω καταλάβει. Να σου πω δηλαδή, τι έχει λαμβάνει τώρα ο Κωνσταντίνος από την ταλαιπωρία αυτή που υφίσταται το να είναι μαζί σου, ας πούμε, εποχούμενος.
2: Τη φιλία μου και την αγάπη μου.
1: Ναι, έτσι.
2: Λέει να έρθεις μια μέρα μαζί για να καταλάβεις.
1: Θα είναι και αυτός εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν έρχομαι. Έτσι που μου είπε το πάρτι να δεν έρχομαι. Δηλαδή θα έρθω μια άλλη μέρα.
2: Θα κάνουμε εκπομπή από το ταξί.
1: Θα οδηγεί ο Κωνσταντίνος και θα είμαστε εγώ και εσύ στο πίσω κάθισμα. Θες.
2: Ναι. Δεν ξέρω να οδηγεί ο Κωνσταντίνος.
1: Γιατί ξέρεις εσύ, δεν μας νοιάζει τώρα. Παρκαρισμένοι θα είμαστε. Όχι, δεν ξέρεις εσύ απλά. Ναι, καλά. Και εγώ τόσα χρόνια κάνω το σεξ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρω. Δηλαδή είναι άλλο. Είναι άλλο τον άλλο τ' άλλο. Αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε κάπου και θα οδηγεί ο Κωνσταντίνος ενώ είμαστε παρκαρισμένοι στο Λυκαβητό. Και εμείς θα είμαστε στο πίσω κάθισμα και θα κάνουμε ακατανόμαστα πράγματα, κολασίες.
2: Πόσο old school, Λυκαβητός, ε.
1: Ναι, ναι. Και άμα έρθουν κάποιοι, δεν θα ξεθολώνουν τα πίσω, θα ξεθολώνουν μόνο του Κωνσταντίνου. Οπότε θα βλέπουν να πούμε έναν μονάχο του και θα μας αφήνουν στην ησυχία μας.
2: Πω, Παναγία μου, η φαντασία σου πώς οργιάζει κάθε φορά.
1: Τι να κάνω, αφού δεν οργιάζεις εσύ στο πίσω κάθισμα μαζί μου, τι να κάνω, πού να πάω, στον μπαγκάζ. Γιούλα μου, Ποσειδώνος και τι είπαμε,
2: Ιθάκης.
1: Ναι, η Κεφαλινίας είναι στην Κυψέλη βέβαια.
2: Και η Ποσειδώνος στην Γλυφάδα, ξέρω κάπου εκεί.
1: Ωραία, πας.
2: Έχουμε τα δικά μας.
1: Γλυφάδα και Κυψέλη γωνία θα τον πας στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, φύγε αγορίνα μου, βγήκα έξω στο φανάρι και άρχισε να τρέχεις. Δεν ξέρω και τι φορά, τι παπούτσια φοράει, αν τον βολεύουν βέβαια, το τρέξιμο.
2: Μπα, είναι πολύ μαζόχας για να τα κάνει αυτά.
1: Είναι πολύ μαζόχας για να τρέχει με τα ντακούνια στην Ποσειδώνος.
2: Ανάτη κυρία.
1: Άχου λοιπόν, τη κυρία.
2: Να κλείσουμε γιατί παίρνουμε άγνωστο κόσμο.
1: Άγνωστο κόσμο, ό,τι να είναι παίρνει, Γιούλα μου. Κωνσταντίνε, φύγε αγορίνα μου. Φιλιά πολλά, καλό δρόμο.
2: Φιλιά, φιλιά, γεια.
1: Μα πραγματικά περνάτε υπέροχα στη ζωή σα. Ρε γάμο, εμεί γιατί δεν περνάμε έτσι. Κάτι λάθος γίνεται. Και δεν πρόλαβα να πω και το ειδικό άρθρο, αλλά χρωστάω από χθες και επειδή δεν θέλω να χρωστάω. Γιατί πρέπει μετά να πούμε να αρχίζω να θυμάμαι σε ποιους χρωστάω και τα λοιπά και να πηγαίνω πάρτα να μην στα χρωστάω. Πάρτα σε πόσες μεριές να τα δώσεις. Θα προσπαθήσω σήμερα να μάθω το δόλιο τρίκ του φίλου μας του Πάνου, ο οποίος κέρδισε 5 μέρες σε τηλεφωνικό διαγωνισμό στην Ιταλία μόνος του. Αχα. Και επειδή θα ήθελα να το κάνω κι εγώ και από την άλλη μεριά δηλαδή θα ήθελα να χαρίζουμε τέτοια ταξίδια. Δεν ξέρω ο Σταύρος αν έχει κανένα οικοπεδάκι να το σμπρώξουμε να πούμε μαζί με τους παππούδες εκεί πέρα να βγάλουμε τα λεφτά. Πάνω, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τώρα σ' ακούω μια χαρά, όχι σαν χθες που.
3: Τώρα
1: είναι καταπληκτικό.
3: Τώρα ναι, δεν ξέρω αν Σταύρος είμαι όλη την ώρα βέβαια. Ελπίζω πως ναι.
1: Έχω δύο πράγματα να εντοπίσω στη συζήτησή μας. Αρχικά να σου πω ότι την Άντια την αγαπάς παλαβά. Δηλαδή δεν είναι απλά. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
3: Ναι.
1: Σου φτιάξε το τριχομπαλάκι, το τηγανιτό και εσύ το έφαγες να πούμε και τι είπες, τι ωραίο που είναι.
3: Ναι, και σήμερα μου είπε κάτι για τσουρέκια.
1: Θα στα κάνει άμα μετά που θα γυρίσει σπίτι. Είναι έτοιμη η τέτοια.
3: Μετά το τηλέφωνο μας, ε.
1: Ναι, θέλω με δόλιους τρόπους λοιπόν. Ναι. Επειδή εσύ, όπως είπαμε, κέρδισες τυχαία σε ένα διαγωνισμό τηλεφωνικό το ταξίδι στην Ιταλία.
3: Δεν ήταν τηλεφωνικός.
1: Τι ήτανε, από κοντά.
3: Δεν μπόρεσα να σου εξηγήσω χθες.
1: Για πες μας πώς γίνεται. Ναι. Θέλω και εγώ να το κάνω αυτό.
3: Πήρανε τηλέφωνο από μια στοιχηματική εταιρεία που παίζω στοίχημα.
1: Και σου λένε πάμε στοίχημα ότι θες να πας Ιταλία 5 μέρες.
3: Και κερδίσατε, λέει, άκου να δεις για να καταλάβεις ότι ήμουν τυχερός, ο Πόφαρδος. Ναι. Λοιπόν, λέει δεν κέρδισατε τα τρία iPhone που δίναμε τη μέρα.
1: Ναι.
3: Όχι, σκάναρα ένα κουπόνι που έχασε.
1: Ναι.
3: Με 2 ευρώ ήταν μεταξύ. Mm-hmm. Ένα γιατί δεν είμαι και...
1: Ναι, δεν είμαστε τώρα για λεφτά πέρα. Εδώ θα είναι και τα έξοδα να πούμε.
3: Ναι.
1: Συνεργεία, φούρνους, λαϊκές. Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, και μου λένε ήσασταν πρώτος επιλαχών.
1: Ναι.
3: Ο πρώτος που βγήκε δεν είχε καινούρια ταυτότητα ή διαβατήριο.
1: Ναι.
3: Είπε ότι δεν προλαβαίνει, οπότε είσαστε εσείς ο τυχερός που κερδίζει ένας από τους 4, μου είπε.
1: Και πήγατε 4 μαντράκα στην Ιταλία.
3: Δεν πήγαμε 4, 13.
1: Πόσες πήγες στην Ιταλία? Πόσες πήγες με 13 στην Ιταλία σε 5 μέρες?
3: 4 γυναίκες ήταν.
1: Καλά, σιγά μην πήγαινες με μαντράχαλους. 4 γυναίκες και εσύ?
3: Όχι, 4 γυναίκες και 9 άντρες.
1: Όλοι μαζί πήγατε στην Ιταλία?
3: Ναι.
1: Ξεσπιτωθήκατε, δεν νοικιάζατε ένα Airbnb εδώ πέρα να πούμε? Δηλαδή πολλά τα έξοδα, εκτός αν ήταν τόσο ωραία. Και αυτές
3: όντως ήταν πολύ ωραία.
1: Αυτές
3: ναι,
1: οι γυναίκες.
3: Άσες γυναίκες, τι μας νοιάζουν οι γυναίκες?
1: Ναι.
3: Και μου λένε κερδίσατε ένα ταξίδι να δείτε τη Φόρμουλα 1.
1: Σοβαρά?
3: Ναι,
1: πώς το ανακοίνωσες αυτό στην Νάντια? Λέει,
3: Νάντια, ήταν μια μέρα πριν πήγουμε διακοπές.
1: Ναι.
3: 31 Ιουλίου.
1: Α, να την πιάσει το καλό, στο θολωμένο. Κάθεσαι. Ναι.
3: Κάθεσαι. Μου λέει τι έγινε.
1: Γιατί έχει διαφορά.
3: Πήραν τηλέφωνο και κέρδισα. Ναι.
1: Κάθεσαι, ναι, δεν το κατάλαβα. Ναι, λίγο, ναι.
3: Λέω, κέρδισα ένα ταξίδι για Ιταλία.
1: Ναι.
3: Για τη Φόρμουλα 1. Και αγχώθηκε.
1: Τι αγχώθηκε?
3: Μην ήταν μαζί. Γιατί φοβάται τα αεροπλάνα.
1: Σοβαρά, κι εγώ.
3: Δεν ήθελε να έρθει στην αρχή.
1: Τι είπε ότι θα είναι 4 γυναίκες μαζί?
3: Δεν ήξερα εγώ μέχρι τη μέρα που πήγαμε, δεν ήξερα ποιοι ήμασταν.
1: Ναι.
3: Ναι, αλήθεια.
1: Ναι. Αυτές
3: μία μέρα πριν.
1: Επειδή πήγατε ως γκρουπ, τις φλερτάρατε? Ή πήγατε και βλέπατε το νιου, νιου, νιου, αυτό?
3: Να φλερτάρουμε, όχι, εγώ δεν φλερτάρα.
1: Δεν χρειάζεται να φλερτάρουμε. Ναι, δεν χρειάζεται.
3: Με φλερτάραν αυτές, όχι εγώ.
1: Αυτό εννοώ. Δηλαδή ήρθανε, σας είπαν, κύριε Πάνο, σας έχουμε δει στα καλύτερα συνεργεία, στους καλύτερους φούρνους.
3: Έχει φτάσει η φήμη σας και στη Θεσσαλονίκη, μου είπανε. Γιατί δύο ήταν από Θεσσαλονίκη.
1: Να με ανοίξετε από πίσω την πόρτα, να βγω το τέτοιο αυτό το. Να σου πω, οι Ιταλίδες.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες καμία εκεί πέρα, γιατί προφανώς σου έλειπε τόσο πολύ η Νάντια που είχες θολώσει. Δηλαδή την έβλεπες παντού.
3: Εντάξει, ήμουν κατασενοχωρημένος, είναι η αλήθεια που μου.
1: Τα ακούω ρε, τώρα, ήδη τόσο καιρό μετά και δεν μου έρχεται να βάλω τα κλάματα εγώ.
3: Σκέψου την πρώτη μέρα, με έκλεισε το κινητό μου και δεν είχα ούτε κινητό. Γύριζα γύρω-γύρω στο Μιλάνο, Βόλτα. Και ξανά
1: την πέμπτη μέρα που βρήκες φορτιστή στην Ιταλία που δεν έχουν, έλλειψη φορτιστές. Και πώς το λένε, οι Ιταλίδες σαν γυναίκες από αυτό που είδες, που σου είπαν οι άλλοι 9.
3: Ναι.
1: Πώς θα
3: τις χαρακτηρίσεις? Δεν πρόσεχα έτσι. Υπήρχαν κάποιες. Υπάρχουν και πολύ ωραίες Ελληνίδες, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, στην Ιταλία έχουν πάει αυτές. Σπουδάζουν.
3: Ναι, όλο το αεροπλάνο ήμασταν γεμάτοι Έλληνες στο γύρνα.
1: Ναι, και ναι. Δεν είχες κανένα φλερτ, ας πούμε, από Ιταλίδα να σε κοιτάξει, να σου πει με βάλεις κάτω, μου αλλάξει τώρα εδώ. Σα το αυτό.
3: Όχι, δεν είχα κανένα φλερτ.
1: Και μετά στην επιστροφή πέρασες καλά, από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούω.
3: Πέρασα καλά, να ήταν ωραία η εμπειρία, ρε παιδί.
1: Ωραία. Εντάξει. Μετά στην επιστροφή σου, πόσο καιρό κοιμόσουν στον καναπέ?
3: Καθόλου.
1: Τι, πήγες κατευθείαν στο κρεβάτι?
3: Ναι, καλέ.
1: Στο πατρικό σου γύρισες?
3: Δηλαδή... Για ποιο λόγο? Όχι, δεν είναι. Αφού σου λέω, η Νάντια πήγαμε τις ευχές της.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Που δε... κέρδισα ταξίδι μόνο.
1: Δεν σε παραξενεύει λίγο? Δεν σκέφτεσαι ότι τουλάχιστον έχει 5 γκόμενους?
3: Με έχει αγχώσει λίγο, αλλά εντάξει.
1: Όχι λίγο, πολύ πρέπει να αγχωθείς.
3: Εντάξει τώρα. 5 γκόμενους στην Νάντια, 4 γκόμενες εγώ, δεν γίνεται έτσι δουλίτσα.
1: Πώς δεν γίνεται, χάνεις. Πρέπει σήμερα τουλάχιστον να το
3: εξοφλήσουμε. Ναι, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Το κάνεις αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα ξανακυκλοφορείς κανένας διαγωνισμός, γιατί εγώ δεν παίζω στοίχημα και τέτοια. Μια μέρα
3: εγώ τους είπα, αυτούς, ναι. Πήγα σε αυτούς, λέω, να ξέρετε πάντως ότι αν περιμένατε από μένα να τα είχατε πέσει έξω σαν εταιρεία.
1: Ναι. Και σου λένε, όχι,
3: κύριε, σκέψου πάνω. Ότι... Ναι, όχι, βέβαια, εννοείται. Σκέψου το εισιτήριο του αγώνα, ξέρεις πόσο είχε.
1: Πόσο?
3: Έπαθα πλάκα.
1: Ναι.
3: 730 ευρώ είχε το εισιτήριο του αγώνα της Κυριακής και 270 τα δοκιμαστικά. Ένα χιλιάρικο είχαν μόνο τα εισιτήρια.
1: 270 τα δοκιμαστικά. Φαντάζεσαι να βγαίναμε.
3: 270 για να δοκιμάσεις μόνο.
1: Να βγαίναμε ραντεβού με γυναίκες έτσι. Δηλαδή θέλεις 270 για δοκιμαστικό και το βασικό.
3: Εντάξει, δεν θες 270. Θες λίγο λιγότερο, όχι 270.
1: Α, δεν ξέρω εγώ, τις, ναι, ακριβές, ναι. Τις ακριβές ξέρω, τις φτηνές δεν το γνωρίζω.
3: Γιατί πάλι θα πληρώσεις για να δοκιμάσεις.
1: Θα πληρώνεις μια ζωή μετά από αυτό που έκανε.
3: Θα
1: λίγο,
3: πληρώνεις
1: λίγο.
3: Το φαΐ, το τέτοιο, όλα.
1: Το φαΐ πληρώνεις μετά σε άγχος, δηλαδή, να σου πω τρογόσαντο αυτά τα τυροπιτάκια που μας είπε.
3: Ωραία ήταν.
1: Α, έτσι που το λες.
3: Αλλά δεν ήταν τρίχο μπαλάκια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σκέψου, έχω πάρει άλλα 4 μαζί μου για τη δουλειά σήμερα.
1: Πήρες τα μπαλάκια, άλλα 4, δηλαδή έχεις πάει με 6 μπαλάκια στη δουλειά.
3: Με 6 μπαλάκια στη δουλειά, ναι.
1: Να προσέχεις στις συναδέλφους να πεις τι θα κάνουνε, ναι. Πού βάζουμε δοντάκια και πού όχι. Είναι σημαντικό για τη
3: εγώ
1: δουλειά.
3: Εγώ θα αφήσω τη γυάλα με τα μπαλάκια και όποια δύο θέλουν να διαλέξουν.
1: Ο τον κακομυριστή Φορμόλη του τα βάλε. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σε καλά.
1: Ό,τι άλλο καλημέρα. Χρειαστώ από δόλιο τρόπο θα προσπαθήσω να επικοινωνήσουμε μαζί. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Για να μαθαίνετε, η εμπειρία είναι κάτι που πρέπει να μεταδίδεται πέρα δόθε και πάνω κάτω. Και ο Πάνος είναι ο πλέον έμπειρος να μας πει για τέτοια πραγματάκια. Να και ο φίλος μας ο Κρις που λέει καλημέρα Αλέξανδρε και ακροατική παρέα, δεν ανοίγει το μάτι. Τώρα έφαγες μπουνιά, νιστάζεις, έχει βεντουζώσει, άλλοι πιάσανε τα κρύα, οπότε τα κεφάλια μέσα και τα κολλάν έξω γρήγορα. Μακάρι λέει να ανοίγει το μάτι χωρίς καφέ. Φιλούθια, μη το κάνεις αυτόν. Είναι το πιουκ μουρστερ. Εντάξει εσύ, είναι αναλόγως το κολλάν, δηλαδή μπορείς να αποφύγεις τον πρωινό καφέ. Όταν το κολάν είναι κολάν, αυτό το νι κοπανάει, να πούμε, τον αντρικό τον εγκέφαλο πίσω στη σαυροειδή υπόφυσή του και παθαίνουμε ντουβρουτζά. Όταν το κολάν έχει το ρο στο τέλος, το ανορθόγραφο κολάν είναι αυτό που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτό λίγο ξανακλίνει το μάτι, όχι δεν θέλω να το βλέπω, πού πάω, δηλαδή έτσι είναι, έτσι σε καταλαβαίνουμε. Ρε εσείς, με τούτα και με κοιναπή και 9.30 έχω 800 άρθρα το πρωί και δεν θα το προλάβουμε να τα πούμε επειδή σας έχει πιάσει εσάς η πάρλα. Μην κοιτάτε που μιλάω εγώ. Έχετε βάλει εμένα μπροστά να πούμε πέσταση. Τράβα μωρή να ανοίξεις, να πούμε μη βγω εγώ και τον εσκό τόσο και κάτι τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων, τι να σας κάνω. Θα πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε για ένα γεμάτο μισάωρο. Θα έχουμε ζώδια, άρθρα, εξωτερικές ειδήσεις, ειδικά άρθρα για την ερωτική ζωή, να τη βελτιώσουμε και λιγάκι. Έχουμε βαλτώσει. Έχουμε βάλει τόση και το τόση είναι ήτα, είναι όμικρον γιώτα. Έχει τεράστια σημασία το πώς εκφέρουμε το λόγο για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, βγει. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα ποια τεράστια επιτυχία θα παίξουμε. Έλα, πάτησα τούτο. Άλλο παίζει. Α, ωραίο είναι και αυτό. Το έχω πάθει και με μπαργούμα.

0: Ευχαριστούμε. Μη φεύγετε. Θα παίξουμε σποτάκι τώρα. Πάνω στο καλό φεύγετε. Έχει επανάσταση, ρε. Κοίτα να δεις.
1: Επανάσταση.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
3: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι. Και για το τελευταίο ημίωρο έχουμε το χαλί. Το χαλί, άμα παίξει μία φορά, ρε, μία φορά.
5: Three, two,
0: go.
5: Go.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Όταν φτάσει 10 η ώρα θα ολοκληρώσουμε με το ρολόι. Εντάξει, βάλε το σνουζ για να μην νομίζω ότι παθαίνεις εγκεφαλικό και τα λοιπά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην νορμάλ ροή της εκπομπής μας. Για να δω τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Το 3, το 13, όλα καλά. Μας έχει στείλει η Νάντια μια καταπληκτική πορνό φωτογραφία και μπορώ να το πω αυτό στον αέρα, καθώς μας έχει στείλει τα τυροπιτάκια που είναι σε λαδόκολα μέσα σε λαμαρίνα που είναι καλό. Αποστηρωμένα τυροπιτάκια. Και ενώ είναι όλα ζυγισμένα, στοιχισμένα εδώ πέρα στη λαμαρίνα, πάνω στη λαδόκολα, ένα στη μέση λείπει και έχει αφήσει από κάτω λεκέ. Παράξενα. Ελπίζουμε. Αυτά ξέρεις τι μπορεί να κάνεις, Νάντια μου, για να διασκεδάσετε κάποια στιγμή που δεν θα είναι τα παιδιά σπίτι, που θα είσαι μόνη σου, ας πούμε, με τον Πάνο. Μπορεί να πάρεις αυτή τη λαμαρίνα και να παίξετε ένα ερωτικό παιχνιδάκι, σεξουαλικό έτσι ιδιαίτερα. Να τα πιάνετε μόνο με το στόμα. Δηλαδή κάποιος που θα είναι απ' έξω και δεν θα βλέπει, θα ακούει τους ήχους. Δηλαδή. Και να έχετε και κλειστά τα φώτα, να μην ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα μου άνοιξε την όρεξη. Δεν τα τρώγα αυτά που να με κοπάναγες κάτω. Αλλά. Εντάξει, με μία δεύτερη έτσι. Για να ξέρετε, ο φίλος ο Γκέορ μας ενημερώνει. Εγώ θα ολοκληρώσω στις 5. Ναι, εντάξει, αυτά φίλε μου Γκέορ είναι κοινής εντυπωσιασμού. Το θέμα είναι πότε ξεκινάς. Δεν ξυπνάμε εμείς πρωί-πρωί να πούμε για να έρχεσαι εσύ να πούμε ξεκινήσω στις 4 έως στις 5. Εδώ ξεκινήσαμε το πρωινό, σηκώθηκα το πρωί, πήγα τους φίλους μου εδώ πέρα να κάνουν τα τσίσα τους παιδιά. Πρέπει να έχω τα μοναδικά σκυλιά που το πρωί τη βόλτα πρέπει να με βρίζουνε.
6: Τι λέει? Ναι, κατουριόμαστε. Α, δεν θα πας εσύ για κατούριμα? Ναι, ωραία, θα πας. Να πάρε και τα δικά μας. Εμείς γιατί να βγούμε έξω?
0: Το βλέπω στο βλέμμα τους, είναι λίγο. Μετά να γυρίσεις, να φτιάξεις τον καφέ, να πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Μιας και είπα για καφέ, μισό λεπτάκι να ρουφήξουμε λίγο επιπλέον. Ξαναλέω, σήμερα έφτιαξα γαλινοτσίνο. Έχει μέσα και νεσκαφέ με γεύση καραμέλα, γιατί αντρικά, ρε. Και έβαλα και γαλλικό καφέ, λογικά. Άμα αύριο και μεθαύριο ούτως ή άλλως, αλλά άμα αύριο δεν κάνουμε εκπομπή, λογικά θα κατουράω ακόμα και δεν έχω ελεύθερα χέρια. Γιατί πάντοτε κοιτάω να βοηθάω και τον ξένο κόσμο. Είμαι αλτρουιστής. Ο φίλος ο Γκέορ, 4.30 ξεκινάει, 5 ολοκληρώνει. Βάλε και το παρκάρισμα μαζί, βάλε και το φλερτ. Βάλε και το να βγείτε 2-3 ραντεβού να γνωριστείτε. Για μισή ώρα καλό είναι, Γκέορ μου. Έτσι μπορώ κι εγώ. Δηλαδή είδες, ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού. Χίλια συγγνώμη που σε αποδόμησα. Αλλά καταλαβαίνεις, η δικιά μου η ματαιοδοξία ήταν λίγο. Λέγοντας για ματαιοδοξία, έχω ένα ειδικό άρθρο το οποίο τώρα θα μας ανατριχιάσει, θα μας ενθουσιάσει όλους μαζί. Το σεξ το 2026 αλλάζει. 6 τάσεις που ξεχωρίζουν οι ειδικοί. Αλλάζει το 2026 το σεξ, παιδιά. Ναι, γιατί γκώσαμε από το παλιό. Και λέει, δεν βάζουμε και λίγο καινούριο? Έχει 6 τάσεις. Μισό λεπτάκι να δω τις τάσεις τώρα. Τι διάλογο με την μπρίζα, το βάζεις τα. Άμα δεν κάνει μπζτ, δεν το ευχαριστήθηκες. Λοιπόν, αυτές είναι μερικές, λέει, τάσεις που έχουν εντοπίσει 2 ειδικοί. Βγήκαν έξω πρωί-πρωί, ρε εσύ. Δεν πάει να δεις λίγο πώς γάμφει η μθυμή άλλη. Μην κάνουμε τα ίδια. Δώσε συναισθηματική διάσταση στα προκαταρκτικά. Το να νιώθει κάποιος ότι τον εκτιμούν Το να μοιράζεται το καθημερινό και ψυχικό βάρος, το φλερτ και η δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας μπορούν όλα να συμβάλλουν στην επιθυμία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην κουνιέσαι ρε μαλθή, τι κάνεις εκεί βρε ηλίθιε και κάτι τέτοια. Αυτό είναι, δεν δείχνει εκτίμηση. Γιατί δεν λες το όνομά μου? Γιατί δεν λες τι κάνεις εκεί ρε μαλθή, Αλέξανδρε, να ξέρω τι σκέφτεσαι εμένα. Αυτό δείχνει εκτίμηση. Να μοιράζεσαι το καθημερινό και ψυχικό βάρος. Δηλαδή, αχ, τη ΔΕΗ την πληρώσαμε, όχι, έλα να προλάβουμε να πούμε μας το κόψουνε. Μη με κόβεις, τέτοια πράγματα. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια διάσταση. Βάλτε την ενσυνειδητότητα στη σεξουαλική σου ζωή. Δεν μπορώ να βάλουμε το theme. Θα βάλουμε, τι είναι αυτό τώρα? Το καλό το σεξ, λέει, απαιτεί να είσαι πραγματικά παρόν στη στιγμή. Τώρα αυτό με το στιγμή είναι λίγο προσβλητικό. Δηλαδή μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν ενοχλούμε. Τι θέλετε να μου, σαν αυτά που δείχνουν στις πορνό ταινίες που βγαίνει ο άλλος να μην και δύο ώρες πηγαίνει τσάφα τσούφα τσάφα τσούφα τσάφα τσούφα. Φαντάζεσαι πόσο θα είναι το εισιτήριο για αυτή τη διαδρομή? Εμείς που το κάνουμε τζάμπα να πούμε, δεν μπορεί να σε πάει και 800 χιλιόμετρα γαμδί. Έχουμε συνηθίσει να βιαζόμαστε, λέει, και να εργαζόμαστε μέχρι εξάντλησης με αποτέλεσμα, λέει, το να επιβραδύνουμε να μοιάζει σχεδόν επαναστατικό. Έχω δοκιμάσει όλες τις τεχνικές για επιβράδυνση, ρε φίλε. Έχω σκεφτεί αποτελέσματα, να πούμε, της Α1 τότε που έπαιζε η Near East. Τότε που παίζαν οι αμπελόκηποι, να πούμε, με το Φάντεμπεργκ. Δεν έπιασε. Έχω δοκιμάσει, είχα διαβάσει ένα άλλο που έλεγε να σφίγγεστε. Σφίξε. Δούλεψε το υποσυνείδητο παράξενα και νόμιζα ότι κάποιος θα έρθει να με εμένα. Δηλαδή, αυτό τώρα δεν την καταλαβαίνω, αυτή την τάση. Πάμε να διαβάσουμε μια άλλη τάση. Πάρε τα πράγματα πιο αργά. Δεν μπορεί να σου λέει η άλλη, να πούμε, έλα είμαι μόνη σπίτι. Και τάκ εσύ σε δύο λεπτά, να πούμε, να έχει φτάσει εκεί. Θα παίρνουμε τα πράγματα πιο αργά. Δηλαδή θα σε παίρνει η άλλη, θα σου λέει, έλα είμαι μόνη μου σπίτι. Τάκ εσύ σε ένα λεπτό θα είσαι εκεί. Αλλά θα της λες, περίμενε, γιατί τα πράγματα τα έχω σπίτι, ψάχνουν ταξί. Έχω έρθει για να μιλήσουμε για τις... Αυτό ναι. Ο οργασμός ως φυσικός σύμμαχος του ύπνου. Δεν φταίμε εμείς οι άνδρες. Αυτό που μας κατηγορείτε μετά, να πούμε ότι είναι τεράστια τα ποσά ενέργειας που εκτονώνονται. Χάνουμε τον ψευδάργυρό μας μετά τις 3 εξπερματήσεις. Ο άνδρας δεν έχει καθόλου ψευδάργυρο και η έλλειψη ψευδαργύρου στον οργανισμό προκαλεί υπνηλία, κόπωση, κάματο. Άμα είναι, να πούμε, δεν έχει δύσει και ο ήλιος, μέρο κάματο. Μας βάζετε κάτω, μας ξεζουμίζετε, αφού βλέπετε δεν βγάνει άλλο. Μη τον ψευδάργυρό μου. Μετά μας κατηγορείτε, είσαι φαλοκρατικό γουρούνι και κοινάς την πλάτη σου και κοιμάσαι. Τι θες, να κοιμηθώ με τη μούρη, να σε κοιτάω μούρη, να ξυπνήσω, να πάθω τίποτα, να πούμε, να μην μπορούμε να το ξανακάνουμε? Ο αυνανισμός αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μέρος μιας ρουτίνας. Έτσι, μπράβο. Το πρωί ξυπνάμε, πλένουμε δοντάκια, κάνουμε ντουζάκι. Ένας αυνανισμός. Πίνουμε τον καφέ μας, κάνουμε το τσιγάρο μας, ψάχνουμε ψηλά στην τσέπη, κλάτσα κλούτσα, ένας αυνανισμός. Πηγαίνουμε στη δουλειά, τους κοιτάμε όλους, είναι κι άλλοι τέτοιοι, δηλαδή το βλέπετε. Εξερεύνησε άλλο ένα tip για το σεξ του 2026. Τώρα μας το λες που λίγει, τι να προλάβω να κάνω. Το Γενάρη που ήσουν αμορή να πούμε, εξερεύνησε διαφορετικά είδη ερωτικών βοηθημάτων. Τέρμα πια αυτά, να πούμε, τα φαλόμορφα, τα παράξενα, τα αγκούρια με μπρίζες και τέτοια. Τι είναι αυτά, να πούμε? Να βάλουμε ένα που να είναι λέγκο, καραφλό. Μη μας μείνει κανένα περουκίνι μέσα. Να έχει Playmobil. Την παντόφλα. Δηλαδή ένα, πώς τα λένε αυτά τα σαμπό, τα σύγχρονα, ένα κροκ. Δηλαδή αυτό σου γαμφίνει την αισθητική. Άφησε το κινητό σου σε άλλο δωμάτιο. Αυτό, παιδιά, βοηθάει και την ερωτική ζωή και την καλή σωματική κατάσταση. Γιατί κάνετε που κάνετε το σεξ, να πούμε, βλέποντας you porn από το κινητό σας. Φαντάζεστε τώρα αν πρέπει να κάνετε και μια διαδρομή γύρω-γύρω. Δηλαδή σε κάθε enter θα κάνετε και μια βόλτα το σπίτι. Θα βγείτε μετά φέτες. Είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι το σεξ του 2026. Μην αρχίσετε πάλι με κύρια τα παλιά, να πούμε, τα χλατσαχλούτσα και τα τέτοια. Να, και ο φίλος ο Χρήστος που ξέρει από σεξ του 2026, Το έχει κάνει κάποια στιγμή το 2003. Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά θα θάψουμε 5-6. Φέρ' το εδώ πέρα να πούμε, και έβγαλε για 50 χρόνια μπροστά. Μία ρί στο Μαδάρα, λέει, με τον καταπληκτικό Σέιν Χιλ. Πού τον θυμήθηκες, ρε? Είχε ο Μαδάρες τότε, φέρναν όλοι κάτι παιχτούρες απίστευτες. Όχι ότι το βλέπα, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει. Πατάω το 3, πατάω και το 13, δεν γίνεται τίποτα. Και ο φίλος ο Κρις που λέει, ναι, λέει, αλλά ακόμα καφέ με γεύση λάβα τσουρέκι δεν έχει. Τι είναι αυτό, ρε Κρις? Πάτε και γλύφετε το Βεζούβιο. Τι... παρομοιαστικά αυτό να το προσέξεις πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι παρομοίωση, πρόσεχε το. Το παλικάρι δεν βγάζει μάγμα. Τι είναι καφές με γεύση λάβα τσουρέκι? Όχι, εγώ αυτό με τον καραμέλα έχω, αυτό με το φουντούκι που είναι εξίσου ωραίος. Τους είχα ανακατέψει και με παγωτό καϊμάκι. Μία μέρα έβαλα και κανέλα από πάνω. Μετά αγχώθηκα λίγο, λέω, δεν μπορεί να πω, για να τα πίνεις αυτά τα πράγματα μάλλον είσαι έγκυος. Αλλά έκανα αυτό το Predator Color και τελικά ούτε έγκυος είμαι, ούτε ο εξωγήινος τελικά θα δει τον Άρνον. Δεν πάει γυρίσω και μια σοβαρή ταινία να το δούμε. Ο φίλος ο Γκέορ, ο οποίος μένει εκεί να πούμε παροχημένος, σύνθετη λέξη, στο παρελθόν. Ρε Γκέορ, πρέπει να παρακολουθήσεις τις σύγχρονες τάσεις. Δεν μπορώ, λέει, θα τα ζηλεύω και τα εξωτικά βοηθήματα, οπότε άκυρο. Δεν θα είσαι ζήλια. Η ζήλια, αγόρι μου, είναι ένδειξη αδυναμίας. Δεν είναι ένδειξη ενδιαφέροντος. Δηλαδή, αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τη σύντροφό σου, αδιαφορείς. Δηλαδή, αν αρχίσεις και τη λέει και ποιος είναι αυτός, γιατί το καρότο πάνω έχει κραγιόν, μωρί, και κάτι τέτοια, το βλέπεις ότι ούτε σαλάτα θα φας, ούτε το σεξ θα κάνεις. Χρειάζεται λίγο. Και ο φίλος ο Κρις που προσθέτει, πραλίνα είναι η λάβα. Φίλε μου Κρις, πάλι καλά που έχουμε αυτή την οικειότητα, μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί άλλος θα σε είχε παρεξηγήσει. Γλύφεις το Βεζούβιο, πραλίνα σου βγάζει. Εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες. Δηλαδή να το προσέξεις λίγο παραπάνω. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε ακριβώς στις παρατέταρτο. Πάμε να παίξουμε την τελευταία μεγάλη κτηνώδη μουσική επιτυχία της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ειδησιογραφικά, τα ζώδια μας. Τι να σας βάλω τώρα? Εγώ θα είχε καμιά γεύση λάβα και τέτοια, όπως λέγαμε το πρωί με τη γεύση πικρή σοκολάτα που μας είπε η Τζορτζίνα Τηγανορόγη στο δελτίο ειδήσεων στην αρχή της εκπομπής. Τι να βάλουμε τώρα? Έλα, το έχω. Πάτησα το play και επιστρέφουμε. Τι.

0: ακολουθεί μικρό ραδιοφωνικό κενό, γιατί δεν παίζει αμέσως το χαλί. Τώρα το πάτησα και τώρα θα παίξει. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, έχουμε ανοίξει την τεράστια μουσική δισκοθήκη του Τηγανητού Φραπουτσίνου. Έχουμε 3 καινούργια τραγούδια, τα οποία θα τα παίζουμε βέβαια τα επόμενα 8 χρόνια. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά και σήμερα της εκπομπής μας. Να, εδώ η Γεωργία που λέει τελειώνεις ρε γαμώτο, δεν σε πρόλαβα. Γεωργία μου, δεν είναι ωραία αυτή. Δηλαδή, μία φορά παράπονο το έχω. Να πεις δεν πειράζει, εντάξει, εγώ για το μυαλό σου αγαπάω. Άμα ήθελα σεξουαλική ικανοποίηση, πήγαινα με όλους τους άλλους, δηλαδή. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, εννοείς για την εκπομπή. Δεν έχεις χάσει τίποτα. Δηλαδή, αν άκουσες χθες τα ίδια, λέγαμε. Δεν έχει καμία διαφορά. Και επίσης, αν έχεις ακούσει από το 97 και μετά, πάλι τα ίδια λέμε. Καμία διαφορά. Ο Βασίλης που προσθέτει, σου έχω συνταγή για καφέ, λέει. Στο φίλτρο βάζεις 2 κουταλιές καφέ, γεύση φουντούκι και 1 κουταλιά ελληνικό και αντί για ζάχαρη βάζεις μέλι. Δοκίμασέ το. Τώρα, Βασίλη, αυτό είναι challenging. Κάνεις τέτοιες αλχημίες στο σπίτι. Σε πόση ώρα ενεργοποιείται ο κωδικός Mayday, Mayday? Μισό λεπτάκι, γιατί αυτές οι καινούργιες γεύσεις μου αρέσουνε. Έχω γκώσει, να πούμε, από τη γεύση πορτιέρι που την παίρνω συνέχεια από την Bar Woman. Δηλαδή, να αλλάξουμε λίγο γεύση. Θα μάθω όμως, γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης τα ξέρει αυτά.
1: Καλημέρα,
0: Βασίλη μου. Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις?
1: Καλά για την ώρα.
0: Α, πεθαίνεις. Τι, έτσι που το πες, δεν υπάρχει κράτος. Κάτι παράξενο. Γιατί, αγόρι μου, γιατί σε ακούω κατηφή? Μη σε ακούω κατηφή.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου κατηφής.
0: Γιατί σε ακούω άσχημα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Α,
1: όχι. Άσχημα, εντάξει, καλά.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε.
0: Εσύ αυτό το πράγμα που περιέγραψες τώρα, το πίνες, ήσουν αρκετά θαραλέος, ας πούμε, για να το πιεις το πρωί?
1: Το ήπια εχθές.
0: Και ακόμα, πού σε πετυχαίνουμε τώρα, στην τουαλέτα, είσαι στο βεσέ, πού είσαι, σε κάποιο τυπάκι?
1: Στο δρόμο ετοιμάζομαι να μπω σε έναν πελάτη για ραντεβού που έχουμε.
0: Με αυτό το πράγμα στο στομάχι σου?
1: Εχθές είπα, ρε Αλέξανδρε.
0: Τι είναι αυτό, επιθετικό μάρκετινγκ? Πάρε αυτό που πουλάω, μη σας χέστη, θυμόλυσε εδώ μέσα. Τι παράξενο.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, και εγώ το άκουσα κουλό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή παλιότερα έπινε ελληνικό καφέ, δεν μπορεί, κάτι γίνεται. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, ναι, το ελληνικό το βάζει μέσα για να δώσει πιο πολύ, πώς το λένε, να γίνει πιο αντρουά, ξέρω εγώ.
0: Μετά και... το γυρίσω ανάποδα, μπορείς να μου τον πεις στον καφέ, να μου πεις να συμβεί στο μέλλον.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, μπαίνει στο φίλτρο, δεν γίνεται στην κούπα.
0: Να σου πετάξω, ξέρω εγώ, κάτι. Τώρα ο πελάτης που πας είναι...
1: Κάνει όμως διασωβάτισμα, κάνει διασωβάτισμα αυτό
0: θα
1: μετά.
0: Θα το δοκιμάσω. Αλλά... αύριο, μου άρεσε η ιδέα σου. Και θα βάλω και όλα, και γαλλικό και ελληνικό και όλα.
1: Αυτό που μου άρεσε εμένα είναι το μέλι αντί για ζάχαρη.
0: Αυτό το βάζω και εγώ στον ελληνικό, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και είναι και αφροδισιακό, okay, αυτό, ξέρεις.
1: Όπα, νάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πίνει... Τι θα θες τα tips που διαβάζεις, αυτά θα λες.
0: Παιδί μου, το μέλι είναι υπερτροφή, να πούμε. Το δίνουν στη Βασίλισσα και γίνεται 10 φορές, να πούμε, και αρχίζει και γεννάει αβέρτα. Είναι υπερτροφή, είναι τέτοιο πράγμα.
1: Και... μέχρι εκεί το ξέρω για την υπερτροφή.
0: Ναι, μετά παθαίνει σεξουαλικό του βρουτζά, είσαι σε διαρκή ερεθισμό σεξουαλικό και...
1: Οπα.
0: Και τίποτα δεν συμβαίνει από εκεί και μετά, γιατί μέλι είναι, δεν ο Γκάνταλφ. Αλλά εντάξει,
1: έλα,
0: ναι, είσαι μια χαρά. Εσύ όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά, Αλεξάνδρε, όλα καλά.
0: Είσαι μετά τις διακοπές σου, είσαι σεξουαλικά ικανοποιημένος? Γιατί, ρε Βασίλη, να σου πω, αυτή την εβδομάδα όποιος ρωτάω, μου λένε, ναι, κάτι απάνθρωπα νούμερα επαφών.
1: Να.
0: Κάτι 2 φορές όλο το καλοκαίρι, 1, 1.5.
1: Δεν ξέρω,
0: νομίζω ίσως εκεί... ψεύδονται, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να βάλω εγώ δικά μου. Πώς να βγάλω, να εκφέρω απόψη.
0: Μέλι να δοκιμάσεις. Άμα δοκιμάσεις μέλι, θα μπορείς να βάλεις και τα δικά σου. Δηλαδή θα είναι σε κατάσταση. Το έχω δει εγώ, το έχω διαβάσει. Εσύ όλο το καλοκαίρι ήσουν ερωτικά ενεργός?
1: Όσο με επέτρεπε η ξεκούραση.
0: Ωραία,
1: και δύο εγγόνες που είχα στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Για babysitting.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Ωραία, έτσι ξεκινάμε, ωραία, με την εισαγωγή. Μωρό μου, να αγαπάς, κοίτα να δεις. Ναι.
1: Αλλά... να το κουβεντιάσουμε λίγο.
0: Κάτι έγινε.
1: Ναι, κάτι έγινε, αλλά μέχρι το κάτι έγινε.
0: Μέχρι εκεί, όχι τίποτα να πω. Ναι. Γιατί άκουσα κάτι νούμερα εδώ πέρα, κάτι απάνθρωπα νούμερα.
1: Κι εγώ. Ήθελα να ξαναπώ ότι κοιμόντουσανε.
0: Παιδάκι μου, μου είπανε οι άλλοι 20 φορές.
1: Και στο μήνα να ήταν διακοπές. Ένα μήνα διακοπές.
0: Ναι.
1: Παπανάγια μου, βοήθεια δηλαδή, εντάξει.
0: Αρχικά.
1: Τι τρώγανε, εκτός από μέλι, τι άλλο τρώγανε, να μάθουμε και εμείς, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω τι παράξενο. Τα φουντούκια λέει και τα καρύδια αυτά, άμα τα φας όλα μαζί. Παθαίνεις μεγάλο ντουκουτζά.
1: Εγώ είχα πλακωθεί στα θαλασσινά, αλλά δεν.
0: Ποια θαλασσινά, πήγες και έγλυφες ναυαγοσώστριες, τι εννοείς?
1: Μακάρι, δεν καθότανε. Εννοώ γαρίδες, όστρα, κοηθή.
0: Α, αυτά δεν τα τρώω, δεν μ' αρέσουνε. Καλά, ούτως ή άλλως δεν τρώω ζωντανά πράγματα, αλλά δεν.
1: Όχι ζωντανά, ρε, ψημένα ήταν.
0: Ναι, ούτε ψημένα τα τρώω, τα ζωντανά. Δηλαδή και να ψηθεί άλλη να πούμε, δεν γίνεται δουλειά.
1: Δεν κάνει, δεν.
0: Είσαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Επειδή λένε και τα θαλασσινά είναι αφροδισιακά, αλλά εγώ δεν.
0: Ναι, μετά, άμα φας πολλά, μετά θα κάνει την τουαλέτα που θα είσαι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Είσαι καλά όμως, είσαι ενθουσιασμένος.
1: Από τι?
0: Δεν ξέρω, από τη ζωή σου, ξέρω κάτι.
1: Από τη ζωή μου, όχι, δεν είμαι ενθουσιασμένος. Αν ήμουν ενθουσιασμένος,
0: ναι,
1: δεν θα μίλαγα στον Πέτρακα, θα ήμουν σε κανένα Μονακό.
0: Κάτσε, ρε, γιατί τώρα δεν μπορεί στο Μονακό και να μου μιλάς, δηλαδή αυτό είναι. Επειδή είστε φτωχοί, όχι, ακούτε την εκπομπή.
1: Περίμενε.
0: Έλα, ρε.
1: Περίμενε. Εάν είχα την οικονομική άνεση αυτή, θα είχα τον Πέτρακα στο Μονακό. Δεν θα τον έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Τι λένε να πάω στο Μονακό και να μου φέρει τίποτα στρίδια από την Γουαδελούπ και να με κυνηγάς, να σε πιάσει εκεί με το μέλι. Δεν έρχομαι.
1: Όχι, αλλά μπορεί το Μονακό δίπλα είναι Κάνες. Δεν ξέρει, πεταξίμε μια φορά για ένα καφεδάκι, να είναι και καμιά φαν και λέω τώρα.
0: Καλά, στις Κάνες έχουμε πολλές φαν. Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Φάμκε είπα, ρε. Φάμκε.
0: Είπε γιατί τι να κάνει αυτή η κοπέλα, μα ακούει η Φάμκε.
1: Εννοείται. Είδα προχθές μια φωτογραφία της, δεν μου άρεσε που έχει λίγο αυτό πειραχτεί, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, είναι και 70 χρονών τώρα, δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Τα όνειρα δεν πεθαίνουν ποτέ, τι λες τώρα.
0: Όχι, εντάξει, είναι καταπληκτική η Φάμκε Γιάννησε, τώρα μου τη θύμισες.
1: Ήξερα.
0: Τώρα θα πάω να βρω το βαζάκι με το μέλλον. Δηλαδή.
1: Το παράδειγμα είναι κανένα ταινία να θυμηθείς, ναι.
0: Όχι, τις θυμάμαι εγώ. Όχι ότι τις έχω αποθηκευμένες και σα βάλω
1: τώρα. Όχι, θα κάνεις ένα research τώρα. Ένα research θα κάνεις.
0: Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη, τι να κάνουμε. Πάντως είσαι καλά.
1: Ναι, φίλε, ναι. Όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν τα περιγύρω που με περιτριγυρίζουν.
0: Εντάξει, τώρα ο πελάτης που πας είναι άντρας ή γυναίκα?
1: Άντρας και έχει το όνομα το κατανόμαστο.
0: Ας μην το πούμε.
1: Ας μην το πούμε. Έξω από εδώ.
0: Ναι, και θα πας εσύ.
1: Ναι, δυστυχώς, τι να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, με τις γυναίκες πελάτες δεν αισθάνεσαι πιο άνετα?
1: Βεβαίως.
0: Ότι θα αποτύχεις που θα αποτύχεις, τουλάχιστον να έχεις.
1: Να υπάρχει κέρδος επαγγελματικό.
0: Ναι. Αυτό θα κάνεις επιθετικό μάρκετ. Θα μπεις μέσα και θα του πεις, πού σου ρε, φέρε μου να μην την ξαδέρφω να της μιλήσω. Δηλαδή, να είναι διαφορετικό.
1: Ναι, δεν θα πιάσει πολύ σε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Έλα ρε γαμό το. Κρίμα ρε Βασίλη, αλλά πήγε 10 και θα στο κλείσω στη μούρη.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα
1: συνέχεια.
0: Πολύ. Θα πάω να πιω την αηδία που μου πεις και θα σου πω, ναι.
1: Έγινε.
0: Εντάξει,
1: περιμένω.
0: Αδιαφορώ από τώρα. Όταν λέμε αδιαφορώ, εννοώ χέστηκ, θυμ, για δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμό το και περνούσαμε τόσο ωραία και σήμερα. Thank you very much. Που ήσασταν και σήμερα εδώ, στο δίωρο του Τηγανητού Φραπουτσίνου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή πρωί στις 8 η ώρα εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Και μέχρι τότε, μπορεί να είναι σήμερα η στιγμή που θα βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει με τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τα χαροπάτζι τα ματάτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα τσι χαροπέτζι τσι οπλίτσες. Θα σας κοιτάξει στα μάτια και θα σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κυρία, είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Κυρία. Τραγούδι αποφώνησης. Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, κοπάνα το. Beat it.
5: Seventies. Eighties. 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.
6: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
7: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
8: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

¿Quieres?

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Σκεφτήκαμε αυτό το απόγευμα Πέμπτης να ξεκινήσει με μια πραγματικά υπέροχη φωνή. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Καλησπέρα Νάσο, έρχεται από πριν. Εμπιστευτικό, καταλαβαίνετε.

Πάρα πολύ καλά. Οι Pointer Sisters. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και πραγματικά όταν αντικρίζω τέτοιες θερμοκρασίες ένα δάκρυ κυλάει αυθόρμητα. Δεν το κάνω επίτηδες. Για αύριο Παρασκευή, να ξέρετε, θα έχουμε πτώση ενός βαθμού σε σχέση με σήμερα. Και Σαββατοκύριακο άλλοι 3 βαθμοί, σύνολο 4, έτσι. Και βροχές το Σάββατο και την Κυριακή. Καλωσορίζω τον Μάνο, καλωσορίζω τον Νικόλα, τον Γιώργο, και την Ρένα. Classic Hits Radio, 98.1.

Can you feel?

τεράστια μπάντα Jackson 5 σε live εκτέλεση στο Can You Feel It. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Το Πολύπαθο ποτάμι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, ειδικά η άνοδος. Στην κάθοδο λίγα προβλήματα εκεί, στα κτέλ θα αντιμετωπίσετε. Το υπόλοιπο κινείται εύκολα και άνετα. Καλά θα είναι να το γεμίσετε τάχιστα, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω. Έτσι μου σπάει τα νεύρα. Παραλιακά, από την παραλία Καλαμακίου μέχρι και τον Πειραιά θα πάτε σφαίρα, δεν θα έρθετε όμως. Το ίδιο γρήγορα, Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση. Πέτρου Ράλι τα ίδια. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων πάρα πολύ καλή. Όδος Παντησίων εξαιρετική. Λεωφόρος Ηρακλείου πάρα πολύ καλή επίσης. Βεϊκού. Το κέντρο βεβαίως δεν χρειάζεται να τα πούμε. Θέλει απίστευτη υπομονή και κυρίως καλή μουσική.

0: Now listen. Was it Louis?
1: No. It's free radio.
2: Free radio.
1: Στους 98,1.

0: η οποία μάλιστα έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας. Καθώς ένας άντρας υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε και κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγού του. Να ξέρετε ότι είχε αρχίσει ο άντρας να παρατηρεί αλλαγές συμπεριφορά της σύζυγού του και να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
0: Εν πάση περιπτώσει, βρήκε και μία δοντόβουρτσα εκεί, στο σπίτι δηλαδή, στο εξοχικό. Και αφού, όπως καταλαβαίνετε, εντάθηκαν οι υποψίες του, την παραμονή του Χριστουγέννων αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού, καταλαβαίνετε. Και άνοιξε την κάμερα της σκούπας και είδε αυτά που δεν έπρεπε να δει, εν πάση περιπτώσει. Τελικά, να σας πω κάτι, πλήρωσε και 3.500 λίρες Αγγλίας γιατί παραβίασε την ιδιωτικότητα της συζύγου του. Αυτά, να ξέρετε.
2: Put the coat down slowly.

0: Φυσικά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Να καλωσορίσω τον συνονόματό μου, τον Πάνο, τον Ηλία, τον Βασίλη, τον Θάνο. Έχω κι άλλο Γιώργο εδώ και τη Μαρία. Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι. 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά με εκστασιάζει κάθε φορά που το ακούω. SOS Band, Just Be Good To Me από το 1983. Καλησπέρα Μανώλη. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο βεβαίως που οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, όχι μόνο εδώ, να πούμε την αλήθεια, σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, να σας πω, εκεί μετράνε σε γαλόνια, όχι σε λίτρα. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα. Έτσι λοιπόν εκεί έχει πάει 4 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή περίπου 1 ευρώ το λίτρο.
1: Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Και επειδή λοιπόν φαίνεται πολύ ακριβό στους Αμερικανούς, ένα πρατήριο βενζίνης αποφάσισε να σπάσει τη μαυρίλα της ακρίβειας, λέμε τώρα. Και οι εργαζόμενοι λοιπόν πήραν την εξής πρωτοβουλία: να βάλουν τους πελάτες να κάνουν ένα χορό από την Αντλία μέχρι το ταμείο, προσφέροντας έκπτωση στην Αντλία. Η προσφορά αυτή βεβαίως ίσχυε μόνο για μία μέρα. Δηλαδή τι κάναν? Στην είσοδο του καταστήματος κάνανε έναν αστείο χορό κατά την είσοδό τους και παίρνανε έκπτωση 5 δολάρια, δηλαδή πάνω από 4 λίτρα. Για να το πούμε σε ελληνικά, έτσι. Εάν βέβαια κάποιος από αυτούς έκανε χορευτική φιγούρα που πραγματικά εντυπωσίαζε τους υπαλλήλους, η έκπτωση ήταν 10 δολάρια, εντάξει.

0: DJ Longy από το 1984 στο Acapulco Nights. Καλώς ορίζω τη φίλη μου την Νάντια. Α, ξέχασα να σας πω, το συγκεκριμένο τραγούδι παίζει για την Ελένη. Εκεί θα σε πάρω να πάμε. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, θα χαρούμε να δούμε τα μηνύματά σας.
1: I like the beat. Free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.

Ισπανία θα πάμε τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε την 79χρονών Κάρμεν, η οποία κέρδισε 35.000 ευρώ σε ένα λαχείο. Όταν όμως επιχείρησε να εισπράξει το ποσό, πληροφορήθηκε ότι ήταν καταχωρημένη εδώ και 13 χρόνια στο μητρό αυτοαποκλεισμού από τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό το μητρό, να ξέρετε, δημιουργήθηκε στην Ισπανία για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού στον τζόγο και σε στιγμές διάβγειας από που μπορούν να αποκλείσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από τυχερά παιχνίδια και στοιχηματικές δραστηριότητες. Η καημένη Κάρμεν όμως δεν είχε ζητήσει ποτέ να εγγραφεί στο συγκεκριμένο μητρό, με συγχωρείτε. Και δηλώνει ότι όλα αυτά τα έκανε ο εκλοιπών σύζυγός της, ο οποίος βεβαίως αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα. Οπότε την πάτησε και η ίδια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για

2 λεπτά μετά τις 7. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 24 Σεπτεμβρίου 1991, σαν σήμερα, οι Nirvana κυκλοφορούν στην Αμερική το δεύτερο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Nevermind. Σας θυμίζω ότι όλα τα τραγούδια του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή τον Kurt Cobain, εκτός από αυτό που ακούμε, το Smells Like Teen Spirit, το οποίο το έγραψε ο Cobain μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard 200 και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα.

24 Σεπτεμβρίου τώρα 1979. Η Kiss με το single I Was Made For Loving You φτάνουν στο νούμερο 2 στα Αυστραλιανά charts. Το lead single από το album Dynasty έφτασε επίσης νούμερο 1 σε Καναδά, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, νούμερο 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 50 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 24 Σεπτεμβρίου 1983. Ο David Bowie με το single Modern Love κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στη θέση νούμερο 8. Έφτασε νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, νούμερο 14 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν αυτή τη στιγμή πατήσουμε το κουμπάκι και μεταφερθούμε ακριβώς 35 χρόνια πίσω, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου 1991, θα συναντήσουμε τους Red Hot Chili Peppers, γιατί σαν σήμερα κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ. Red Hot Chili Peppers, γιατί σαν σήμερα κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ.

Μια χαρά. 24 Σεπτεμβρίου τώρα 1984. Οι Depeche Mode κυκλοφορούν το άλμπουμ Some Great Reward. Το πιο πετυχημένο άλμπουμ μέχρι εκείνη την εποχή του συγκροτήματος, έφτασε νούμερο 5 στα βρετανικά album charts, νούμερο 3 στην τότε Δυτική Γερμανία, νούμερο 54 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έμεινε εκεί για 42 ολόκληρες εβδομάδες.

πριν συνεχίσω, θέλω να καλησπερίσω τη φίλη μου τη Δήμητρα από την Οίκια και να πάμε τώρα πάρα πολύ παλιά, στο 1985, 24 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, η Diana Ross κυκλοφορεί το άλμπουμ Eaten Alive. Ήταν γενικά μία αποτυχία για το όνομα της Diana Ross. Έφτασε μόλις στο νούμερο 45 στο αμερικανικό Billboard. Πούλησε 300.000 αντίτυπα, ποσό που σήμερα φαντάζει εξωπραγματικό για κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Νούμερο 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή του 1980. Ο θρύλος της Reggae, Bob Marley, γεννημένος στη Τζαμάικα, δίνει σαν σήμερα την τελευταία του συναυλία στο Stanley Theater στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια. Λίγο καιρό πριν είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ο οποίος είχε κάνει μετάσταση σε πάρα πολλά όργανα του σώματός του. Θα φύγει από τη ζωή 8 μήνες αργότερα, το Μάιο του 1980.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

39 λεπτά μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα club singles για τα 90s. Το Lick It από το 1995, 20 Figures. Free 981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κατά δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, μην το ξεχνάτε. I like the beat free. Yeah, it's awesome. 98.1. All the hits.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2ωρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν και να τους χαμογελάτε πολύ και αληθινά. Σε λιγάκι, όπως σας είπα, έρχεται ο Γρηγόρης Τάικος. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στις επάλξεις μετά από περίπου 2,5 μήνες απουσία. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Mixdown Radio Show, πρώτη εκπομπή για την καινούργια σεζόν 26-27. Εδώ πάντα σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτό το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πολλές καλησπέρας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν, στην παρέα σου ζωντανά όπως και στην προηγούμενη σεζόν. Ο Γρηγόρης Θάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για δύο ολόκληρες ώρες, βραδάκια Πέμπτης αλλά και Παρασκευής.

άκουσα και τους δύο μήνες που πέρασαν να ξεκουραστήκατε ή να φτιάξατε πράγματα για εσάς. Ό,τι και αν κάνατε, τα κεφάλια πλέον μέσα και πάλι είμαστε εδώ και θα σας απασχολούμε κάθε μέρα 24 ώρες 24 ώρο με τις καλύτερες μουσικές στο αθηναϊκό ραδιόφωνο και όχι μόνο.

φεύγει το Mix Down Radio Show μόλις ήρθε. Και λίγο μετά τον Πάνο Μπλάνα και το Back to the Future, όπως κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10 και μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιάννη Μουτσόπουλο, καλή μας διασκέδαση.

από ένα maxi single των Cure από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Όπως και στις προηγούμενες σεζόν, έτσι και για αυτή, βραδάκια Πέμπτης με μουσικές από προηγούμενες δεκαετίες και μέσα από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του Minimal, του Italo Disco, του Post Punk. Mixdown Radio Show Παρασκευής με πιο ηλεκτρονικό, underground, χορευτικό ήχο. Ό,τι ακριβώς κάναμε και τα πέρσι. Πολλές καλησπέρας να στείλω στο δικό μας Σταύρο Μητσερνιώτη, στο δικό μας Γιάννη Μουτσόπουλο, στον Γιώργο Γεωργίου, στον Μάνουιλ Βρετό, στη δική μου Σόφη. Καλησπέρα στον Χαρίλαο, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στο Χάρη, στη Βασιλική,

και σε όλους και όλους βέβαια, οι οποίοι δεν έχουν δώσει το παρόν ακόμη. Καλησπέρα και στο Γιάννη Χριστοδουλάτο.

ήχος τους θυμίζει πάρα πολύ Killian Camera. Δεν ανήκουν όμως αυτό παρά λίγο, γιατί ο κιμπορντίστας από τους Killian Camera, ένας από τους κιμπορντίστας, δημιούργησε τους Eastwall στη δεκαετία του 80 και απόψε στο Mixdown Radio Show μια γεύση από Eastwall, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας των 90. Αυτό είναι το Silence. Και να πούμε βέβαια ότι για το πρώτο Mixdown Radio Show της καινούργιας σεζόν, τρόπος επικοινωνίας ο ίδιος, δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις με τον αγαπημένο σου μουσικό ραδιοφωνικό παραγωγό, εμένα δηλαδή, μπορείς να το κάνεις στέλνοντας τα δικά σου μηνύματα στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Όπως επίσης μπορεί να στείλεις το δικό σου μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας μας, από την οποία μπορείς να ακούσεις και από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι. www.free981.fm www.free981.fm και πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, βάζοντας το δικό σου email, κάνοντας το δικό σου login, έτσι στέλνεις και το δικό σου μήνυμα εδώ ακριβώς στο στούντιο του Mixdown Radio Show και για απόψε.

μας έρχονται το Βέλγιο και το συγκεκριμένο track, το Take Me Away από το 1987. Αυτή είναι η Machines. Με Machines για πάρα πολλές καλησπέρες στο Θανάση από Κέντρο, στον Αρίστο και σε όλη την Βόρειο Ελλάδα. Καλησπέρα στην Καρά Κυριακίδου, καλησπέρα στον Ηλία και σε όλο το Κυψέλη κρου από τα 80's. Τρόπος επικοινωνίας και μέσω της σελίδας της συγκεκριμένης εκπομπής στο Facebook, Mixdown Radio Show by Greg Stikos. Αναζητήστε τη, γίνετε μέλη και τα λέμε και από εκεί ζωντανά. Τρόπος επικοινωνίας, είπαμε, το Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Vita και τα δικά σας μηνύματα στο www.free981.fm. Για να δούμε τώρα αν είναι όλα όπως το αφήσαμε 2,5 μήνες πριν. This is Free FM. Εντάξει, δουλεύουν τα περισσότερα. Μη μου ζητήσεις τώρα διαφημιστικά μηνύματα, δεν ξέρω καν που έχουν μπει και που έχουν τοποθετηθεί μετά από κάποια σοβαρά update που κάναμε στον όλο εξοπλισμό του Mixdown Radio Show το καλοκαίρι που πέρασε.

Λέγαμε πριν ότι το καλοκαίρι που πέρασε το Mixdown έκανε κάποιο update και κάποιο upgrade στον όλο του εξοπλισμό. Γι' αυτό μη σου φαίνεται καθόλου παράξενο να ακούς tracks τα οποία γνωρίζεις λίγο διαφορετικά. Οτιδήποτε διαφορετικό, να σου πω ότι συμβαίνει on the fly, συμβαίνει live, ζωντανά στον αέρα, όπως και όλο το Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Στα τέλη του Ιουνίου τους απολαύσαμε για άλλη μία φορά ζωντανά στην πλατεία νερού. Φυσικά τραγουδήσαμε, φυσικά χορέψαμε και με το Love Comes Quickly, αλλά και με τα τόσα άλλα. Έπαιξαν για εμάς αυτό το πολύ αγαπημένο δίδυμο από τη δεκαετία του 80, οι Pet Shop Boys. Λίγο πριν τους Pet Shop Boys, για τελευταία συναυλία στην καριέρα τους, η Saint Etienne. Μια βραδιά πάρα πολύ όμορφη, που ελπίζω να τη ζήσατε παρέα μας κάπου εκεί, στην πλατεία νερού, τον Ιούνιο που μας πέρασε.

Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 98,1 για τα FM της Αθήνας και στο free981.fm για όλο τον πλανήτη. Ζωντανά στην παρέα σου, ο Γρηγόρης Θάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ξεκινώντας την καινούργια σεζόν με το πρώτο mixdown αυτής.

της δεκαετίας του 80, το ξεκίνημα του Mixdown Radio Show για την δεύτερη ώρα απόψε. Ό,τι ακούς συμβαίνει εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και βέβαια Free 981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Σάικος, το παρθενικό, στο πρώτο Mixdown Radio Show για την καινούργια σεζόν εδώ στον Athens Free Radio. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με τους αγαπημένους Orchestral, Manoeuvres in the Dark, Julia Song σε ένα πάρα πολύ ωραίο re-edit. Και την ίδια χρονολογία, αρχές δεκαετίας 80-1982, ένα γαλλικό top model με το όνομα Ronnie. To have and to have not. Στο Mixdown Radio Show απόψε. Mixdown Radio Show, το οποίο όπως και την προηγούμενη σεζόν και την παραπροηγούμενη σεζόν, βραδάκια Πέμπτης κινείται στους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του New Romantic, του Electro, του Minimal, του Italo Disco, του Post-Punk και βέβαια του Synth-Pop. Με μουσικές επιλογές από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Τρόπος επικοινωνίας, το δικό σου μήνυμα στο free981.fm πατώντας κάτω δεξιά το στρογγυλό κουμπάκι. Μήνυμα μέσω Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Vita. Και μηνύματα βέβαια στο Mixdown Radio Show by Greg Stikos στο Facebook, η σελίδα μας, η ομάδα μας. Ομάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη. Άσχετο, αλλά πολλούς όμως.

κατεβαίνοντα στην παραλιακή, κάνοντα κάποιε δουλειέ που είχαμε εκεί κάτω στην Βούλα, είδαμε τύπο, λίγο γεματούλη, ο οποίο φορούσε ένα τζόκι που έγραφε πάνω The Neon Judgment. Μα έκανε τρομακτική εντύπωση, λέγαμε μπράβο το παιδί, και όταν σήκωσε το κεφάλι, τον αναγνωρίσαμε και ήταν ο αδερφός μας. The Neon Judgment, Chinese Black. Ενώ οι αγαπημένοι Chameleons με το Paper Tigers στο Mixdown Radio Show απόψε. Πολλές καλησπέρα να στείλω στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Κωστή, καλησπέρα στον Θοδωρή, στο Σάκη, καλησπέρα στο Φάνο, στο Βασίλη,

στο απόψινο Mix Down Radio Show, όχι από την δεκαετία του 80, αλλά από το 2001, η αγαπημένη Clan of Zymox. Μέσα από το Notes from the Underground, I Want You Now. Clan of Zymox, οι οποίοι θα τους δούμε για άλλη μια φορά. Έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον πόσες φορές τους έχουμε παρακολουθήσει live. Και φέτος, Clan of Zymox, στις αρχές του 2027.

Κάθε βράδυ Πέμπτης στο Mixdown Radio Show μουσικές από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του New Romantic, του Italo Disco, του Minimal, του Post Punk. Και βέβαια ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε και τις δικές σας μουσικές παραγγελίες, αρκεί να είναι στο χώρο, στέλνοντας το δικό σας μήνυμα εκεί που ξέρετε. Μέσω Messenger στο προφίλ Greg Psychos και Greg Psychos Vita και στην ιστοσελίδα μας www.free981.fm. Τους έχουμε χορέψει χιλιάδες φορές με το Last Song. Απόψε στο Mixdown κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η Trisomy 21 και Your Dream.

συνηθίζουμε να λέμε στο Mixdown Radio Show, ίσως ένα από τα καλύτερα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και τη συγκεκριμένη παρέα που ακούει στο όνομα South of No North, δεν υπάρχει ίσως. Είναι ό,τι καλύτερο, έχει κυκλοφορήσει ο χώρος του Dark Wave και μάλιστα ο ελληνικός χώρος του Dark Wave της δεκαετίας του 80. Μας χάρισαν τρία απίστευτα και πολύ αγαπημένα άλμπουμς και απόψε στο πρώτο Mixdown για την καινούργια σεζόν μια γεύση με το Something Good από τους πολύ αγαπημένους South of No North και δικούς μας κιόλας.

Μια γεύση από Joy Division για να δικαιολογήσουμε κιόλας το αφισάκι που έχουμε φτιάξει για το Mixdown Radio Show στο Facebook, που προβάλλονται 4-5 βινίλια. Ένα από αυτά ήταν και το Unknown Pleasure των Joy Division, αλλά και το Mask των Bauhaus, που μέσα από αυτό απολαύσαμε και απολαμβάνουμε ακόμα το Dancing. Φτάνει το σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου Mixdown για την καινούργια σεζόν εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιάννη Μουτσόπουλο με το Nightlight ζωντανά από τις Βρυξέλλες σε αυτήν τη συχνότητα και όχι μόνο. Όσο αφορά τις δύο ώρες που πέρασαν, στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Τάικος. Ήταν το Mixdown Radio Show του Athens Free Radio 98,1. Εκκοινιάζοντας την καινούργια σεζόν και μένοντας σταθερά σε ημέρα και ώρα. Θα τα λέμε κάθε βράδυ Πέμπτης, αλλά και Παρασκευής, ακριβώς στις 8 για δύο ολόκληρες ώρες. Αυτά για απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο, ακριβώς στις 8, στην ίδια συχνότητα.

Το υποσχέθηκα και δεν είμαι κάποιος που δεν κρατάει τις υποσχέσεις του, το λόγο του. Θα ακούσουμε απόψε το τραγούδι μυστήριο που έψαχναν οι περισσότεροι στη γη. Ακόμη θα ακούσουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάζω εδώ ένα ερωτηματικό, γιατί θα πρέπει να μου πείτε και εσείς αν συμφωνείτε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Σε μια πολύ όμορφη βραδιά φθινοπόρου, με 2-24 ώρα να απομένουν για να απολαύσουμε την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, μεθαύριο έχουμε Πανσέλινο, το Night Light σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Αυτό συμβαίνει, το Night Light έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα. Και απόψε έχουμε τραγούδια από την pop, από τη rock, τη soul, την country, το funk, την synth pop, την disco, τη house και την italo disco. Ξεκινήσαμε με ένα remix που έκανε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της αξέχαστης Dolly Parton, ο Todd Terje. Δεν έχει καμία σχέση με τον Todd Terje. Ο Todd Terje είναι Νορβηγός και κυκλοφόρησε αυτή τη χορευτική εκτέλεση του Jolene μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε. Θα ευχηθώ λοιπόν και απόψε σε όλους καλή διασκέδαση και σιγά σιγά μπαίνουμε στο κανονικό κλίμα, στον κανονικό ρυθμό της εκπομπής. Μια επιτυχία από το 86 για ολόκληρη την Ευρώπη, από την πριγκίπισσα του Μονακό, τη Στεφανία. Αυτό είναι το Flash.

Είπα ότι απόψε έχουμε μουσική από πολλά είδη και από disco, soul, funk, όπως αυτό εδώ για παράδειγμα, που δεν είναι ένα τραγούδι που έχετε ακούσει περισσότεροι πολλές φορές, για να μην πω καμία. Από το 1977 ένα instrumental disco από τον Cloud One με τίτλο Disco Juice. Και λέω από τον Cloud One και όχι από τους Cloud One, γιατί ήταν one man show ο τύπος. Το όνομά του, για εσάς που ενδιαφέρεστε, δεν φαντάζομαι το είστε πολύ, το πραγματικό του όνομα είναι Patrick Peter Owen Adams. Κυκλοφόρησε μόνο 2 albums στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Το Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10, όπως είπα, όπως γνωρίζετε, στην Αττική έρχεται κοντά σας από το Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Και βλέπω απόψε πολλοί κόσμος, όπως πάντα θα μου πείτε επίσης. Καλωσορίζω λοιπόν το πρώτο σετ φανατικών Nightlighters. Δημήτρη από τις Αχαρνές, Δημήτρη από την Κυψέλη, Σταύρο από την Ελευσίνα, Σταύρος Μυστεγνιώτης στην Αθήνα, τον ακούτε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις ίδιες ώρες με το Night Light. Καλωσορίζω επίσης τον Γιώργο από την Αθήνα, τον Χρήστο επίσης από την Αθήνα, Καλωσορίζω επίσης τον Γιώργο από την Αθήνα, τον Χρήστο επίσης από την Αθήνα, τον Αλέξανδρο από την

Shame από την Evelyn Champagne King, 1977. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Είχε και μια άλλη μεγάλη επιτυχία βέβαια μετά από μερικά χρόνια, το Love Calm Down, ένα τραγούδι που θεωρείται απόλυτο disco classic. Shame, Evelyn Champagne King. Γεια σου Νουνούκα, Ντίνο, Γιώργο από τους Τραγωμακεδόνες, Στέλιο από το Λυκαβητό, Δημήτρη από το Χαλάνδρι, Ευάγγελε από το Χαλάνδρι, Σταύρο από τη Νέα Μάκρη, Γιώργο από τη Βουλιαγμένη, Λευτέρη από το Χολαργό, Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια και Θέμη από την περιοχή του αεροδρομίου, νομίζω ακούς Θέμη, από το Ελ Βενιζέλος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ποιο είναι το τραγούδι που έψαχναν οι περισσότεροι στον πλανήτη μας. Δεν ξέρω για άλλους πλανήτες, το ηλιακό πλανητικό σύστημα ή πέρα από αυτό, μέχρι κάποια στιγμή. Και είναι ένα τραγούδι του 1986. Το τραγούδι, το έχω φυσικά, θα το ακούσουμε τώρα, ηχογραφήθηκε από τους Βρετανοκαναδούς μουσικούς, θα σας πω ποιοι είναι, και κινηματογραφιστές Christopher και Philip Booth. Και ακούστηκε για πρώτη φορά στην πορνοτενία του 1986, Angels of Passion. Ωραία ταινία αυτή, δεν την έχω δει. Απέκτησε δημοτικότητα το 2021, όταν ένα απόσπασμα 17 δευτερολέπτων, άγνωστης τότε προέλευσης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Το απόσπασμα ανέβασε τότε στον ιστότοπο αναγνώρισης τραγουδιών What's That Song, ένας Ισπανός χρήστης με το όνομα Carl92, πυροδοτώντας μια ευρεία αναζήτηση για το πλήρες τραγούδι και πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή του. Τον Φεβρουάριο του 2024 η εφημερίδα The Guardian το χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαρκή μουσικά μυστήρια του διαδικτύου. Στις 28 Απριλίου του 2024 πάντα, χρήστες του Reddit ταυτοποίησαν την προέλευση του αποσπάσματος, εντοπίζοντάς το στην ταινία βέβαια Angels of Passion, όπου οι αδελφοί Booth αναγκάστηκαν να το ηχογραφήσουν ξανά και το περιέλαβαν στο άλμπουμ τους Ulterior Motives, σε παρένθεση The Lost Album, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε υπό το όνομα Who's Who, ένα όνομα με το οποίο οι αδερφοί Booth είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς στη δεκαετία του 80. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που έψαχναν οι περισσότεροι μέχρι πρόπερση, το τραγούδι μυστήριο. Who's Who and Christopher Saint, Ulterior Moves.

Juliet Roberts. Προσοχή, όχι Julia Roberts, η ηθοποιός, Juliet Roberts και Caught in the Middle, εκεί λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Επιτυχία της στα 20 πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια τραγουδίστρια που ερμήνευε τραγούδια και της house και χορευτικά, αλλά ακόμα και jazz και rock, και κάποτε ήταν τραγουδίστρια του jazz συγκροτήματος των Working Week. Καλωσορίζω και την Έφη στη παρέα μας. Θα ετοιμάζεται, φαντάζομαι, όπως πάντα, για την εργασία της τη βραδινή. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι, αλλά το ξέρετε, ότι οι αξιόλογες νέες κυκλοφορίες που επιλέγω να μοιραστώ μαζί σας τις Κυριακές δεν είναι τυχαίες. Βέβαια, το γούστο μου έχει να κάνει με την επιλογή, αλλά γνωρίζουν επιτυχία και στον πίνακα επιτυχιών, τουλάχιστον του Ηνωμένου Βασιλείου. Για παράδειγμα, από τα άλμπουμς που σας παρουσίασα την Κυριακή που μας πέρασε, στο νούμερο 2 αύριο θα βρεθεί το καινούριο άλμπουμ του Roger Taylor, Violence Insane in a Beautiful World. Στο νούμερο 4 θα βρεθεί το άλμπουμ του Beck, Ride Lonesome. Στο νούμερο 6 το άλμπουμ της Miley Cyrus, Bass Persuades. Και στο νούμερο 8 το καινούριο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac. Κάποια άλλα που παρουσίασα και ακούσαμε μαζί σε πιο χαμηλές θέσεις, έξω από τα 20 πρώτα, όπως της Tove Lo, της Chaka Khan και της Carly Rae Jepsen. Ας πάμε όμως και πάλι πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε ένα τραγούδι από συγκρότημα που έμελε μερικά χρόνια αργότερα να γίνει διάσημο, από τη Σουηδία, Per Gessle και Marie Fredriksson. Αυτό ήταν το πρώτο σίγγλ στην καριέρα των Roxette, Never Ending Love. Από το άλμπουμ του Spells of Passion. Yeah.

Η μεγάλη κυρία της Soul, η Aretha Franklin, Another Night από το 86 και εκείνο το υπέροχο άλμπουμ της με τίτλο Who's Zooming Who, που περιείχε και το μόνιμο και το Freeway of Love και το Sisters Are Doing It For Themselves, αλλά και αυτό που δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσα τα υπόλοιπα, αλλά βλέπω ότι σας αρέσει πολύ και δικαίως. Έχω εδώ μπροστά μου τώρα, και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό, έχω μια λίστα, έναν κατάλογο με τα πιο εμπορικά άλμπουμς στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα θέλατε κάποια στιγμή να κάνω ένα αφιέρωμα, να ακούσουμε για παράδειγμα τραγούδια από τα πρώτα 30. Γράφει εδώ επάνω ο κατάλογος: What are the official biggest albums of all time in the UK based on combined UK sales and streaming data. Αν θέλετε λοιπόν και σας τρώει περιέργεια να μάθετε ποια είναι τα πιο εμπορικά albums όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχετε παρά να μου πείτε στο chat: ναι Γιάννη, κάνε ένα δύο ώρο αφιέρωμα σε αυτά. Για την ώρα θα μείνουμε στο 1986 για να ακούσουμε ένα συγκρότημα οκταμελές γυναικείο από το χώρο του funk, του οποίου η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν την προηγούμενη χρονιά, το I Miss You. Είχαν και μια άλλη την επόμενη, το I'd Still Say Yes. Και το συγκεκριμένο, αυτό που παίζει ήδη και ακούμε, ακουγόταν και σε ταινία. Η ταινία ήταν το Running Scared. Από το 1986 λοιπόν, Top 20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Climax με το Man Size Love.

Γράφει ο Χρήστος εδώ, ο οποίος και αυτός πρέπει να ακούει από το χώρο εργασίας του, έχει σχεδόν πάντα τη νυχτερινή βάρδια. Γράφει: απόψε ειδικά το πρώτο μέρος είναι σαν να παίζει για μένα. Και πού είσαι ακόμα? Ή όπως λέει ο Κωνσταντίνος, να δεις τι σου έχω για μετά. Και ο Στέλιος βέβαια νομίζω ότι περνάει κάτι παραπάνω από καλά απόψε, αφού και ο Στέλιος και ο Χρήστος είναι μεγάλοι fans της soul, funk, disco. Λίγο πριν ακούσαμε τη μεγάλη κυρία της soul, Aretha Franklin, εδώ τώρα μια άλλη μεγάλη φωνή της soul, η Chaka Khan, μαζί με τους Rufus. Οι Rufus είναι αυτοί που βοήθησαν να καθιερωθεί δισκογραφικά η Chaka Khan στο ξεκίνημα της καριέρας της. Ένα σίγκλ εδώ από το άλμπουμ Master Jam του 1980, που περιείχε και τη μεγάλη επιτυχία Do You Love What You Feel, παραγωγή βέβαια του σπουδαίου, του μοναδικού Quincy Jones. Σε λίγο έρχεται και το medley, έρχεται και ο διαγωνισμός έπαθλο όπως πάντα για τον πρώτο με σωστή απάντηση, ή την πρώτη βέβαια με σωστή απάντηση στην ερώτηση που θα κάνω στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εκπομπής www.nightlight.gr. Εκεί θα κάνω την ερώτηση. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο επόμενο Nightlight σε αυτό της Κυριακής. Συνέχεια με ένα κορίτσι που έχει 5 αγόρια, Sophia Lis Bextor.

Ακούσαμε την Aretha Franklin νωρίτερα, ακούσαμε την Chaka Khan πριν από λίγο. Ήταν δυνατόν να λείπει από την παρέα και από το απόψινό Night Light η Diana Ross? Είχα την τύχη να την απολαύσω πρόπερση, νομίζω πρόπερση ήταν, στην Αμβέρσα, αλλά και εσείς πέρυσι, τέτοια εποχή, το Σεπτέμβριο, στο Καλλιμάρμαρο. Diana Ross από το άλμπουμ της The Boss, που τα τραγούδια νομίζω όλα τα είχαν γράψει Nicholas Ashford και Valerie Simpson, ζευγάρι και στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Το άλμπουμ περιείχε βέβαια και αριστουργήματα, αλλά όπως το No One Gets The Prize και το The Boss εδώ. 1979, Diana Ross, Once in the Morning, μια φορά το πρωί. Εντάξει, για να ξεκινήσεις, καλή είναι μια φορά το πρωί. Μπορούν βέβαια να ακολουθήσουν και άλλες το μεσημέρι, το απόγευμα, εκτός και αν δεν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Είναι ένα τραγούδι από έναν Αμερικανό καλλιτέχνη του εναλλακτικού ροκ και θα ακούσουμε την εκτέλεση που είναι μόνος του ο Μάθιου, γιατί η εκτέλεση ντουέτο του Μάθιου Σουίτ με τη Σουζάνα Χόφς που ζήτησες Δημήτρη δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε βινήλιο ή CD, ποτέ πραγματικά, και το ερμήνευσαν μόνο live. Και επειδή, όπως έχω αναφέρει ξανά και ξανά, αρνούμε να μεταδώσω τραγούδια από το YouTube για λόγους ποιότητας ήχου αλλά και ηθικούς, ακούμε τη solo εκτέλεση από το άλμπουμ του Matthew, Blue Sky on Mars. Για το Δημήτρη, Matthew Sweet, Come to California. Ποιοι είναι οι λόγοι ηθικοί? Αγαπώ τη μουσική και έχω δουλέψει στη δισκογραφία.

Hello Greg, Greg Stikos με το Mixdown Radio Show του στην Αθήνα Πέμπτες και Παρασκευές 8 με 10. Αυτό εδώ το γνωρίζετε, αλλά στην εκτέλεση με τους Living in a Box. Λίγους μήνες αργότερα το διασκεύασε και ο Bobby Womack, μεγάλη μορφή για την Αμερικανική Soul, τραγουδιστής και κιθαρίστας. Λίγους μήνες μετά την επιτυχία των Living in a Box, όπως είπα, το διασκευάζει. Με σχετική επιτυχία δεν έφτασε αυτή των Living in a Box. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα αναρτήσω μία φωτογραφία στο chat του nightlight.gr. Ο πρώτος που θα αναγνωρίσει το πρόσωπο της φωτογραφίας ή η πρώτη θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει, το ξέρετε έτσι, μην τα ξαναλέω, αλλά θα τα ξαναπώ, όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο nightlight της Κυριακής. Την ερώτηση μαζί με τη φωτογραφία που θα αναρτήσω θα κάνω αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που μας ταξιδεύει απόψε στο 1992.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 1992 και η ερώτηση ήταν πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολη. Και αυτό το έκανα ηθελημένα, επίτηδες, γιατί δεν θέλω να κερδίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά και έχουν δικαίωμα να κερδίζουν, αλλά αυτή τη φορά το έκανα πάρα πολύ εύκολο. Και πρώτη με σωστή απάντηση ήταν η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, η οποία αναγνώρισε σωστά στη φωτογραφία που μοιράστηκα με τους Nightlighters στο chat του Nightlight. Η φωτογραφία ήταν της Μαντόνα, αλλά σε πολύ μικρή ηλικία, 5-6 ετών. Μια γλυκύτατη παιδούλα τότε. Αργότερα εξελίχθηκε βέβαια. Η Χριστίνα λοιπόν ζητάει τραγούδι και τώρα μαζί με τους υπόλοιπους Nightlighters ακούει μια επιτυχία του Giorgio Moroder. Όχι όμως πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό ακούτε Nightlight. Συνεργασία του με τον Chris Bennett. Αργότερα βέβαια η τεράστια καριέρα του Giorgio Moroder με μουσική για ταινίες όπως το Midnight Express, το American Gigolo, το Scarface και φυσικά οι πολλές επιτυχίες του στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 και μετά, οι συνεργασίες του με την Donna Summer. Και πάει λέγοντας, George 70 και μετά, οι συνεργασίες του με την Donna Summer. Και πάει λέγοντας, Giorgio Moroder.

λίγο πριν ο Giorgio Moroder και σύμπτωση, λέει εδώ ο Χρήστος, αγόρασα την επανέκδοση του άλμπουμ και το άκουγα όλη μέρα, αλλά ξέρεις Χρήστο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο, κάποιες φορές το σύμπαν συνωμοτεί, σωστά. Εδώ ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει στο Nightlight και ήταν αυτό το πρώτο single που κυκλοφόρησαν οι Johnny Hey Jazz από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Δεν είχε γίνει επιτυχία, επιτυχία έγιναν τα άλλα, Shattered Dreams και τα λοιπά. Johnny H. Jazz που είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μου τότε στον Αθήνα 984 και είχαν τραγουδήσει μάλιστα πάνω από το δίσκο. Το τραγούδι αυτό, Me and My Foolish Heart, δεν έχει ξαναπαίξει. Έχει ξαναπαίξει όμως το επόμενο. Και είναι ένα τραγούδι που πήρε το όνομά του από ένα τραγούδι του Rick James. Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από ένα τραγούδι του Rick James του 1979. Γιατί τότε οι Mary Jane Girls τον συνόδευαν στις συναυλίες που έδινε. Και αυτός ήταν ο νονός τους, τους έδωσε το όνομα. Και πήρε την ιδέα για το όνομα Mary Jane από την αγαπημένη του Μαριχουάνα. Ναι, με τέτοιος ήτανε. Βλέπω εδώ στα αγγλικά το γράφει ξεκάθαρα. An obvious reference to his beloved Marijuana. Γιατί το Mary Jane Girls θα μπορούσες να το διαβάσεις, να το προφέρεις και σαν Marijuana Girls. 1985. Πόσο μεγάλη επιτυχία. Και ναι, έχει ξαναπαίξει, αλλά εφόσον έχουν περάσει 3-4 χρόνια από τη στιγμή που έπαιξε, μπορεί να ξανακουστεί. Μέσα δεκαετίας 80, Mary Jane Girls, η 12-inch εκτέλεση του In My Heart.

Τι τραγουδάρες παίζει σήμερα, λέει εδώ η Χριστίνα. Ναι, ξέρω Χριστίνα ότι σου αρέσει η soul και η funk. Προσοχή, η λέξη έχει καινή μέσα. Αλλά σκέψου από την άλλη ότι η φίλη της rock θα είναι και λίγο παραπορεμένη σήμερα απόψε. Εντάξει, έχουμε παίξει κάποια rock, αλλά σαφώς περισσότερα ήταν τα soul funk disco. Και έχουμε ακόμη μπροστά μας 25 λεπτά, Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα λαμβάνω τις κυκλοφορίες, τα καινούργια άλμπουμς της επόμενης ημέρας, της Παρασκευής. Οπότε σήμερα το μεσημέρι έλαβα και θα ακούσουμε τραγούδια, ένα από κάθε καινούργιο άλμπουμ, στο Night Light της Κυριακής. Και έλαβα σήμερα, κάνει και αυτή έτσι, δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ. Είπαμε. Λοιπόν. Θα ακούσουμε την Κυριακή στο Night Light τραγούδια από τα καινούργια άλμπουμ στον Europe. Και μάλιστα το καινούργιο τους άλμπουμ είναι πιο rock από όλα τα προηγούμενα, γιατί κάποια ήταν και γελατζή rock, θα έλεγα. Θα ακούσουμε επίσης τραγούδια από το καινούργιο άλμπουμ των Soft Cell. Τους θυμάστε? Επιστρέφουν. Και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Tahiti 80, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Θα ενθουσιαστούν οι φίλοι της synth-pop της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90. Μιλώντας για τη δεκαετία του 90, πάμε στο 1991 για να ακούσουμε ένα νούμερο ένα σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο από έναν Βρετανό κωμικό της τηλεόρασης που διασκευάζει το Dizzy του Tommy Rowe, Vic Reeves and Wonder Stuff.

η DC Lee και ο Robert Howard, τον Blow Monkeys. Η DC Lee βέβαια που παλιότερα έκανε φωνητικά στους Wham και μετά έκανε φωνητικά στους Style Council. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ακόμα παντρεμένη, τουλάχιστον ήταν κάποτε, με τον Paul Weller, τον Style Council. Εδώ η DC Lee μαζί με τον Robert Howard ως Slam Slam Something Ain't Right από το 1991 και από το χώρο της House. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο πλαίσιο του, του Nations League ανάμεσα στη Σερβία και στην Ελλάδα, στις εθνικές. Έριχνα κλεφτές ματιές και εγώ, όπως φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς που ακούτε το Nightlight κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και στις καθυστερήσεις η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το παιχνίδι με 2-1, αν και από τις κλεφτές ματιές που έριχνα νομίζω ότι η ελληνική ομάδα έπαιξε καλύτερα. Όπως και να έχει, μια επιτυχία στο ξεκίνημα αυτού του κύκλου αναμετρήσεων στο πλαίσιο του Nations League. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Υποσχέθηκα ότι θα ακούσουμε και αυτό που πολλοί έχουν αναδείξει ως καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, για τις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον. Ανήκει σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια της country. Είναι 27 ετών και με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard για 23 ολόκληρες εβδομάδες. Έχοντας λοιπόν ξεπεράσει το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, το οποίο είχε μείνει στην κορυφή για 22 εβδομάδες. Τώρα η Ella Langley 23 εβδομάδες. Και ποιος ξέρει, ίσως κι άλλη μία, την επόμενη θα δούμε, με το Choosing Texas. Ένα τραγούδι που έχει ως τώρα streams σε παγκόσμιο επίπεδο 1,6 δισεκατομμύρια. Και είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στις στιγμές που βλέπεις τον αγαπημένο σου ή την αγαπημένη σου, αντιστοίχως, στα χέρια ενός άλλου ή μιας άλλης. Choosing Texas, 23 εβδομάδες νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ella Langley.

Holding My Heart από τους Bang. Το 87 μας είχαν εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το Stop. Βέβαια δεν είχαν κερδίσει, είχε κερδίσει εκείνη τη χρονιά ο Johnny Logan με το Hold Me Now. Εδώ το 1990 ο Θάνος Καλλύρης και ο Βασίλης Δρετηλής κυκλοφορούν άλμπουμ που περιέχει και αυτό εδώ, το Holding My Heart. Και μάλιστα τα παιδιά μου είχαν δώσει, τότε έκανα εκπομπές στον Αντένα, και ένα mini CD single, μικρότερο από τα κανονικά σε μέγεθος CD, που είχαν κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία. Και γράφει επάνω και διάφορα ιαπωνικά, λαμπουρνέζικα. Bang, Holding My Heart από το 1990. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, σε μια όμορφη βραδιά για την Ελλάδα, στις περισσότερες περιοχές βλέπω στην Αθήνα ξαστεριά, οι ρομαντικοί θα απολαμβάνουν και τη Σελήνη, μεθαύριο επανσέλινος. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες αραιή συννεφιά με 13, πιθανότητα ψυχάλας μέσα στη νύχτα. Αύριο το απόγευμα αραιή συννεφιά με 24. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 21. Αύριο αραιή συννεφιά το μεσημέρι με 24. Στη Χαλκίδα ξαστεριά με 14. Αύριο αραιή συννεφιά με 25. Στο Αργοστόλι τώρα ξαστεριά με 16. Συννεφιά αύριο με 23. Αρκετά σύννεφα στην Καλαμάτα 19. Αύριο 27. Και στην Πτολεμαΐδα ξαστεριά τώρα με 11, την έχει τη δροσούλα εκεί. Αύριο το μεσημέρι ασθενής βροχή με 15 βαθμούς Κελσίου.

dance tonight. Do you wanna dance? If you wanna dance, αν θέλετε να συνεχίσετε να χορεύετε, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Εγώ έδωσα το σύνθημα, σωστά. Rodney Franklin, 1981, Dance Tonight. Βέβαια το πιο χαρακτηριστικό του Rodney Franklin, που έφυγε από κοντά μας πριν από μερικές εβδομάδες, είναι το ορχιστρικό The Groove. Nightlight, για μια ακόμη φορά φτάνει στο τέλος του, πέμπτη βράδυ, λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Το Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, ο ήχος του αύριο, εδώ στο Nightlight. Ο Γιάννης Μουτσόπουλος τις Κυριακές και τις Πέμπτες λοιπόν στα FM έρχεται κοντά σας, τον αντέχετε, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα σας εγκαταλείψω όπως πάντα μαζί με τις καλύτερες ευχές μου. Θα τα πούμε την Κυριακή και με νέες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε τραγούδια από τα νέα άλμπουμς που έχω ήδη και κυκλοφορούν αύριο. Καινούργια άλμπουμς των Europe, Soft Cell και τα Hitty 80. Θα ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί την Κυριακή το απόγευμα το Σαββατοκύριακο θα είναι παρελθόν, σωστά. Καλό ξημέρωμα για απόψε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.